0: ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα. Θέλεις ξανά.

0: κανένα με κοντά σου.
1: Από μικρός ονειρεύτηκα να φτάσω ψηλά. Γρήγορα έμαθα να βρίσκω την ουσία στα πλά. Πόσες ερωτήσεις, ποιες οι

για να γελάς. Μπορείς να κλάψεις και αν θες για αυτά που χάσαμε οι δυο μας. Όταν μαλώνουμε λεπίδες οι στιγμές, μέτρα στιγμές.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Περισσότερη μουσική. Σήμερα

όταν βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας, μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου

Ένα λεπτό, ρε παιδί μου. Ένα λεπτό λίγο να τα πούμε και μετά φύγει.

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
1: Και εγώ.

Να ξέρεις πόσο το μισώ αυτό που δεν μιλάμε, που δεν μπορώ πια να σου πω τι τρέμω, τι φοβάμαι.

Υποχωρείς στον πόνο, κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί, μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο.
1: Κάνε κλικ στο ανανεωμένο μας site ρυθμός988.gr.
0: Music News, Showbiz News, Top 20, Σινεμά, Ταξίδια, Διασκέδαση, Διαγωνισμοί και ό,τι συμβαίνει στην πόλη. Κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός988.gr.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
3: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε για 19η χρονιά στο νέο Μάπε Show.
1: Ποιο νέο ρε Βασίλη, αφού δεν τραβάει, δεν βλέπεις. Βάλτωσε. Ούτε TikTok εκπομπή κάνουμε όπως ο Φάνης, ούτε Λιανό έχουμε όπως ο Γρηγόρης. Οι μόνες μας δεν είναι στο χιονοδρομικό όπως ο Τσαουσόπουλος.
2: Ναι, αλλά είναι στο Σόφλιξ.
3: Είμαστε και στο γήπεδο. Το καλύτερο, στο Καραϊσκάκι. Δεν ξέρω αν το έχετε δει. Μπαίνοντας μέσα στο γήπεδο υπάρχουν κάτι μεγάλες οθόνες.
4: Αμάντα!
1: Πάρ' το απόφαση, Βασίλη. Το νέο Μάπε Σόου δεν τραβάει.
5: Δεν τραβάει μπροστά. Πίσω όμως.
1: Πίσω.
6: Από πίσω γύρισε.
5: Πίσω σε αυτό που ξέρουμε. Στον πάτο.
1: Βασιλική, πάτο το.
7: Τώρα αρχίζει το σόου. Πριν είχε διαφημίσεις. Τίρι, τίρι, τίρι, τίρι, τίρι,
8: τίρι, τίρι, τίρι. Ρεζίλη στα φανάρια.
9: Γέλιο από το ξημέρωμα.
10: Ραδιομαραθώνιος.
11: Ωχ, Παναγία.
8: Ο Γιαννάκης.
10: Γουδί.
12: Ο Παπαμάπας.
1: Όπα, όπα, παιδιά. Αν το πάμε έτσι, χρειαζόμαστε μια μεταγραφάρα.
8: Ρε τον Κουσουλό.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Χρειαζόμαστε έναν παλιό μαπά. Πού να μην φύγει αυτή τη φορά.
13: Αρχαία πνεύματα του μαπά.

0: Επιστρέψαμε. Βασιλική, τώρα πάτα το.
1: Ο τελευταίος πάντα γελάει. Χαχα. Y'all ready for this?
2: Δημήτρης Ουγγαρέζος, ο τελευταίος.

0: Καλημέρα σας, καλημέρα σας. Τι γίνεται, τι να γίνει, αυτό που γίνεται πάντα. Εγώ ανοίγω.
1: Όμορφα και καλά.
0: Μπράβο,
1: εδώ αυτό. Που είμαι στο Μάπε Σόου και ήρθα πρώτος. Δεν τη χαλάσα καθόλου να μετά.
0: Είμαι ο καλύτερος. Γιατί τι έχω κάνει τώρα. Τους έγανα όλους και έρχονται 7.30 και εγώ ήρθα 7 και τους την έφερα τώρα και τους την έπαιξα. Βέβαια τώρα δεν ξέρω ποιος την έπαιξε σε ποιον, γιατί εγώ ξύπνησα πολύ πρωί. Κανονικά δηλαδή, όπως έπρεπε να ξυπνάω. Αλλά από την άλλη υπάρχετε κι εσείς οι οποίοι ξυπνάτε από τις 7. Ανοίγετε τα ραδιόφωνά σας από τις 7 για να μας ακούσετε. Εκτός βέβαια αν κι εσείς έχετε μπει στον τρυπάκι τώρα 7.30 και μας ανοίγετε και μας ακούτε στις 7.30. Οπότε αυτή τη στιγμή δεν με ακούγε κανείς. Συνεπώς δεν είμαι και μάγκας, είμαι και βλάκας. Όχι, θα το γυρίσω τούμπα γιατί είμαι μάγκας. Είναι αστείη τύπη. Εντάξει τώρα, μια από παιδιά που τα λέμε και μεταξύ μας. Δεν είναι τώρα οι άνθρωποι τώρα, δεν είναι σοβαροί.
1: Εγώ άμα απαντούσα στα άσχημα που
0: λοιπόν, εδώ τώρα τι έχει γίνει. Προσέξτε τι έχει γίνει. Αυτό είναι πάρα πολλά χρόνια πριν. Ξέρουμε πόσα χρόνια μας ηλικεί. Είναι σίγουρα 10. Λοιπόν, τι ήταν η φάση, ήταν ότι ξεκινήσαμε 7 και ήταν κοινό μυστικό ότι ποτέ δεν ξεκινήσαμε 7. Αλλά τότε συμμετείχα και εγώ στην πλάκα. Δηλαδή έρχομαι και εγώ 7.30. Ναι, και έτσι τους την έφερα και είχα έρθει μια φορά 7 και το έπαιζα μάγκας. Τώρα εδώ δεν υπάρχει καμία πλάκα. Η πλάκα είναι ανάμεσα σε αυτούς που έρχονται 6.30 και εγώ έρχομαι εδώ από τις 6 και περιμένω. Περιμένω τη Βασιλική, η οποία είναι στην ώρα τη 6 και 7. Τη φυσιολογική ώρα, ρε παιδί μου, το ακαδημαϊκό τέταρτο που μπορεί να αργήσει οποιοδήποτε. Έχουμε κάνει, να ξέρετε, και το εναρκτήριο, το φίλερ, το intro μας. Το έχουμε κάνει και ψιλομεγάλο, για να υπάρχει μια ευκαιρία, ρε παιδί μου, αν είσαι στην πόρτα, αν είσαι στη σκάλα, να τρέξεις λίγο. Τίποτα. 6 και 25 με 6 και μισή. Αυτό είναι, και αυτή είναι καινούργια εν τω μεταξύ. Γιατί στις άλλες εκπομπές αυτό που ισχύει είναι ότι οι καινούργοι έρχονται πριν και ο παλιός έρχεται μια ώρα μετά, μια μισή ώρα μετά. Ο καλύτερος δηλαδή, ο πρώτος, ο Γρηγόρης, το κακό τώρα να το πούμε, γιατί μπράβο τους και τα παιδιά και να ανεβάσαν και αφήσει. Ελπίζω να μην του μεταφερθεί πάλι, φίλε Ρουφιάνε. Πες τα σωστά τώρα. Λοιπόν, μην του μεταφερθεί ότι το θαύουμε. Καλά λέμε. Ο Γρηγόρης πηγαίνει μετά. Γιατί ο επικεφαλής πάει μετά. Εμείς εδώ είμαστε η μοναδική εκπομπή, γι' αυτό είμαστε και χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο, που ο επικεφαλής, αυτός που ενέκρινε την πρόσληψή του αυτονών. Δεν τους προσέλαβα εγώ, δεν τους πληρώνω εγώ. Ο Νίκος Νικολακόπουλος, ο διευθυντής μας, και ο κύριος Μαρινάκης τους πληρώνει. Παρ' όλα αυτά, αυτός έρχεται πρώτος.

0: Σα είναι Πέμπτη και το νέο, η νέα μόδα, μάλλον το κεφάλαιο που θα μας απασχολήσει σήμερα είναι αυτό το καινούριο. Κάθε μέρα έχουμε και ένα, πώς ήταν τα φιλαράκια, The One Where Joy μαθαίνει γαλλικά, εκείνο που επιστρέφει η Ρέιτσελ, εκείνο που παντρεύεται ο Ρος. Τώρα είναι εκείνο με το, με το χανταϊό. Αυτό είναι το καινούργια φάση, να ξέρετε. Λες και δεν είχαμε αρκετά στο κεφάλι μας. Λες και δεν είχαν έρθει αρκετοί ιοί. Λες και δεν έχουμε μπει σε καραντίνα να διηγούμαστε στα παιδιά μας ότι ήταν άδειοι δρόμοι και κυκλοφορούσαν ζωάκια έξω από σκατζόχυρους μέχρι άγρια ζώα. Κάτι μου θυμίζει αυτό. Και τώρα αυτό συμβαίνει. Εν πάση περιπτώσει, αυτό σου λέει ο ιός, ο οποίος παρουσιάστηκε σε ένα κουρασγυρόπλιο το οποίο οδεύει προς Τενερίφη τώρα. Αν και η κυβέρνηση της Τενερίφης δεν το θέλει. Τρία κρούσματα χανταϊού στο συγκεκριμένο κρουαζιερόπλοιο. Ο συγκεκριμένος ιός σου λέει είναι παλιός. Είναι ένας παλιός ιός από το 1996. Προκύπτει από τα κόπρανα ή δάγκωμα ή επαφή με τροκτικά. Σας θυμίζει λίγο τη λεπτοσπύρωση μάλλον αυτό. Σε κάθε περίπτωση προφανώς είναι λίγο πιο επικίνδυνος και η μορφή του ποικίλει ανάλογα με τη χώρα. Ο συγκεκριμένος των τριών κρούσματων στο κρουαζιερόπλοιο προέρχεται, σου λέει, από την Αργεντινή και έχει θνησιμότητα, δηλαδή πεθαίνει, σε ποσοστό 30 με 40%. Ένα ζευγάρι ήδη έχει φύγει από τη ζωή. Δεν θέλω να σας τρομοκρατήσω το πρωί, αλλά είμαι και εγώ τρομοκρατημένος. Γιατί να μην τρομοκρατείτε κι εσείς, δεν καταλαβαίνω τον λόγο. Να τρομοκρατούμε μόνος μου. Γιατί κάνω εκπομπή στο ραδιόφωνο? Για να μοιράζω τους φόβους μου, τις ανησυχίες μου, την κρίνια μου, τη μανούρα μου, τα γκομενικά μου, τη χαρά μου, τον ενθουσιασμό μου. Δεν έχει έρθει ακόμη αυτό, αλλά σε κάθε περίπτωση μοιρασιά. Αυτό είναι και το Muppet Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Τι απολαμβάνω να κάνω μόνος μου? Το οποίο προέκυψε και από την κατάσταση. Καλά, θα φάνε να χέσουμε τώρα που θα έρθουν. Αν ακούτε, μην έρθετε σήμερα. Αλήθεια. Αλλιώς θα έρθετε και θα ακούσετε χέση μου. Διαλέξτε τι θέλετε. Λοιπόν, 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes. Όπως έχετε ξυπνήσει, ακόμη και αν είστε προετοιμασμένοι να φάτε χέση μου ή να ρίξετε χέση μου, ελάτε στη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Γιατί? Γιατί εδώ δεν υπάρχει αρχή, δεν υπάρχει μέση, δεν υπάρχει τέλος, δεν υπάρχει όν. Δεν ξέρουμε τι θα πούμε πριν, δεν θυμόμαστε τι είχαμε πει λίγο πριν. Συνήθως είμαστε αυτοκαταστροφικοί. Παράδειγμα, σήμερα λοιπόν έχει στείλει η Κατερίνα μήνυμα ότι θα κάνουμε κάτι βίντεο, κάποια φωτογραφία. Λέει προσέξτε πώς θα ντυθείτε. Και εγώ δεν προσέχω γενικά, προσέχω τι όρεξη έχω να ντυθώ. Γεια σου ξενοφόντα, ξενοφός Κιτζής. Μόνο ξενοφόντα. Όχι, να κάτσεις κάτω, τώρα θα ακούσεις, θα πάμε στο Θεσεμπρέ και θα ακούσεις και εσύ, κάτσε. Λοιπόν, εντάξει δεν αρέσει πολύ βέβαια.
1: Εγώ δεν προειδοποίησα ότι θα αργήσω.
0: Δεν έχει κάνει τίποτα Θεωρία Θανάση, γιατί άμα προειδοποιήσεις κάτι και λίγο. Το θέμα, δηλαδή έτσι όπως το πας, να προειδοποιήσεις όταν δεν θα αργήσεις. Γιατί αυτό είναι το πιο σπάνιο.
1: Δημήτρη μου.
0: Κάτσε κάτω.
1: Τι έχεις?
0: Έλεγα κάτι σοβαρό, κάτσε. Έλα. Ορίστε, ξέχασα τι έλεγα.
1: Α, ναι. Για το χανταϊό.
0: Έλεγα. Άκου τώρα, όχι για το χανταϊό. Άκου να δεις τι έγινε. Λοιπόν, λέει λοιπόν η Κατερίνα, προσέξτε πώς θα ντυθείτε, γιατί θα βγάλουμε κανένα βίντεο κτλ. Αν θέλετε, αν σας νοιάζει η εμφάνισή σας, ντυθείτε λίγο. Έλεγα για το πόσο αυτό καταστροφικό είναι το Muppet Show. Και λέω, μας λέει η Κατερίνα, ντυθείτε. Εγώ, λίγο από αντίδραση, λίγο που δεν την πάω τώρα την Κατερίνα αυτή την περίοδο, ντύνομαι όπως ήθελα. Έλα τώρα να δεις. Θανάση, κοίτα, πώς έχω ντυθεί.
1: Μια χαρά.
0: Θα το πιάσεις.
1: Κομπλέσεις.
0: Για πιάσεις το εσύ που είσαι και ποδοσφαιρικός.
1: Άστον Βίλα.
0: Άστον Βίλα. Σήμερα ποιος παίζει?
1: Άστον Βίλα.
0: Με ποιον?
1: Με Νότιχαμ.
0: Ποιανού είναι η Νότιχαμ?
1: Εντάξει, δεν
0: παίζει. Όχι, εντάξει. Πες το στον κόσμο.
1: Με του κύριου Μαρινάκη.
0: Ωραία. Είμαι αυτοκαταστροφικός, δεν είμαι. Θα δει λοιπόν τώρα ο Μιλτιάδης. Άκου τώρα, ρε. Θα δει τώρα ο Μιλτιάδης ότι έχω ντυθεί εγώ με τα χρώματα της ομάδας που παίζει απέναντι στην δικών των συμφερόντων που την τρέχει μόνος του και θα νομίζω ότι εγώ ορθώνω ανάστημα τώρα στα συμφέροντα του ομίλου και ότι του τη λέω. Εγώ αν ήμουν ο Μιλτιάδης θα με διέγραφα. Γιατί ξέρουμε ότι τουλάχιστον τα social τα παρακολουθεί.
1: Όταν είσαι πρωταθλητής, είσαι και ανώτερος. Οπότε αφήνεις τους άλλους να κάνουν ό,τι θέλουν. Δεν πειράζει.
0: Ωραία. Σωστά τα λες. Από τη δική μου όμως πλευρά, δεν είναι ρυψοκίνδυνο? Όχι. Να το κάνω αυτό.
1: Πιστεύω, κοίτα, ρυψοκίνδυνο θα ήταν ανέβαζες σαν και εμένα σήμερα πράσινο. Α. Όντως,
0: δεν είναι και πράσινο το δικό σου, είναι αυτό το.
1: Ναι, αλλά είναι Dragon Fire.
0: Ωραίο που το κάμισε πολύ ωραία. Φοράει παιδί αυτό το πράσινο λίγο τη εντατική, να καταλάβει. Το ανοιχτό, ανοιχτό, ανοιχτό.
1: Η μέντα, η μέντα.
0: Η μέντα, μέντα. Ναι, δεν είναι και γαλάζιο, είναι η μέντα. Μπράβο, σωστά. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Τι μ' αρέσει να κάνω μόνο μου ή μόνη μου είναι το πρώτο θέμα ημέρα που προέκυψε. Να σα πω ότι σήμερα είναι 7 Μαΐου. Πότε θα φύγει ο Μάης, θα το θυμηθεί. Πληρώθηκε.
1: Ναι, εντάξει.
0: Μπράβο, φίλε. Τι εντάξει τώρα.
1: Όλα κομπλέ.
0: Ωραίος, ωραίος. Λοιπόν, γιορτάζει ο Νείλος ημέρα μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού και παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης.

0: πρόσβασης. Θυμάσαι τους κωδικούς πρόσβασης.
1: Κοίτα,
0: σου. Μην έχεις έναν για πάντα πάντα.
1: Όχι, όχι, δεν έχω ένα για πάντα. Γιατί έτσι
0: για τα πάντα.
1: Έτσι και ένας να τον βρει, την έκατσα.
0: Σωστό.
1: Τους γράφω. Δεν θα πω πού.
0: Δεν πρέπει. Αλλά πρέπει να τους γράφεις κάπου. Έχεις δίκιο.
1: Αλλά τους έχω όλους γραμμένους. Φυσικά, όχι στη συσκευή μου.
0: Σωστό. Επίσης.
1: Μεγάλο λάθος αυτό που κάνω.
0: Έχεις δίκιο. Είναι όμως και πολύ, πολύ ρε φίλοι. Γιατί είναι το username, το password που ήταν πάντα.
1: Όχι,
0: και μετά έχει, πρόσεξε, ένα κωδικό ασφαλείας.
1: Οι τράπεζες έχουν από δύο κωδικούς.
0: Ναι. Χώριο το OTP που σου στέλνει εκείνη την ώρα στο κινητό.
1: Χαμός γίνεται με τους κωδικούς γενικά και σε απλά site πλέον να μπεις ήταν ένα κωδικό.
0: Και σε απλά site.
1: Εντάξει, να σου πω.
0: Οπότε εκεί αναπόφευκτα. Πρέπει να έχεις ένα. Δηλαδή, αν έχεις τώρα, εγώ έχω ένα για τις συναυλίες. Ένα στο Farfetch. Ένα στην Aegean. Αυτά τώρα που είναι και δευτερευούς σημασία. Δηλαδή, αν σου είχα κάνει και την Aegean, χαιστήκαμε, ας πούμε. Έχεις έναν εκεί.
1: Ακούω
0: από
1: χθες ρεπορτάζ, φίλε, στην τηλεόραση που πιάσαν τώρα αυτή τη σπήρα με τους Ρωμά.
0: Εκατομμύρια, που, λέει.
1: Εκατομμύρια, λέει, είναι αυτή τη στιγμή η απόλυτη τάση οι τηλεφωνικές απάτες. Οπότε.
0: Αυτές που σε παίρνουν και σου λένε.
1: Και γενικά οι παραβιάσεις.
0: Βγάλε τα λεφτά στο πεζοδρόμιο με κατσαρόλα και τα.
1: Καλά, εντάξει, αυτό είναι τρομερό, αλλά γενικά είναι οι απάτες. Μπούκα, μας έχει στην μπούκα.
0: Κάτσε κάτω, κάτσε. Δεν μπορώ να έχει το μικρόφωνο. Πρέπει να πάει η Βασιλική στην κονσόλ. Είναι στοιχειώδες αυτό.
1: Ξαναπες το.
2: Δεν το είδα ότι ήταν.
0: Ακόμη δεν έχει πάει η Βασιλική στην κονσόλ.
2: Όχι, ανοιχτή πρέπει να είμαι τώρα.
1: Ανοιχτή είναι, την ακούω, την ακούω.
0: Έλα, ετοιμάζει τώρα τις κάμερες. Έλα, καλημέρα Κατερίνα.
2: Καλημέρα σας, τι κάνετε. Μια χαρά είσαι εντυμένος. Ωραίος.
0: Δεν καταλαβαίνει.
1: Καλοπιάνει.
2: Γιατί?
0: Δεν πρόκειται να πάει.
2: Αφού σε άκουσα. Σε άκουσα που ανησυχούσες για το outfit. Ωραίος.
0: Το outfit καλώς. Δεν είναι επειδή είναι όμορφο.
1: Δεν είναι ωραίο.
0: Ξέρω ότι είναι όμορφο το outfit.
2: Τότε τι.
0: Τα χρώματά του είναι, είναι της ομάδας που παίζει απέναντι στη Νότιχαμ που τρέχει ο κύριος Μαρινάκης.
2: Θα βγεις με το από μέσα.
0: Θα νομίζεις δηλαδή ότι βγήκα και είναι η σημερινή μέρα που παίζει. Δηλαδή θα μπορούσα να έχω βγει αύριο ή χθες. Μάλλον αύριο, αν είχε χάσει, θα ήταν επίσης προκλητικό. Σε κάθε περίπτωση είναι η δική μου η ψωκίνδυνη κατάσταση και αυτοκαταστροφική. Λοιπόν, Θανάση, λέγαμε για τους κωδικούς, να ξέρεις Κατερίνα μου, να σε ενημερώσουμε κιόλας για το τι λέγαμε. Να σε μπριφάρουμε.
2: Κάνε μου ένα update, ναι.
0: Ναι, ναι, λέει ο Θανάσης για τους κωδικούς, λέμε για τους κωδικούς πρόσβασης που είναι πάρα πολύ πια, username, password, τα οποία κάπου πρέπει να τα έχεις μαζεμένα.
2: Ναι.
0: Και δεν μπορεί να τα έχεις σε ένα σημείο. Κατά προτίμηση, σίγουρα δεν πρέπει να τα έχεις στο κινητό σου. Αλλά έλεγε όμως, Θανάση, για την σπήρα αυτή με τα εκατομμύρια.
2: Λοιπόν, όχι, το ακούω, ναι.
1: Ναι, και σου λέει, παιδί μου, ότι αυτή τη στιγμή είναι η απόλυτη τάση στην παρανομία. Γενικά, οι τηλεφωνικές απάτες και οι απάτες του πεζικού συστήματος. Δηλαδή, κάρτες, μικροκωδικοί, OPT που σου στέλνουν τέτοιους κωδικούς.
0: Αλλά...
1: Και φυσικά, θα συμφωνήσω τώρα με μια φίλη, η οποία ανέβασε ένα πάρα πολύ ωραίο story χθες, που έδειχνε για μια απάτη ενός 78χρονου μέσω του Facebook. Ερωτεύτηκε ο άνθρωπος και του φέγε 30.
0: Ρε φίλε, το έβλεπα στην Κουσελή. Το έβλεπα στο TikTok.
1: Κοίτα, εγώ είδες.
0: Κοίτα εδώ την τηλεόραση. Πού έχει φτάσει τηλεόραση. Μου το λες και το έχω δει στην Κουτσελίνη από το TikTok όμως.
1: Το βλέπω στο story της φίλης. Μπαίνω στην Κουτσελή. Μπαίνω στο TikTok. Το ξαναβλέπω και λέω άντε στο δόλο.
0: Αυτή λοιπόν του έφαγε του 78χρονος.
1: Ναι, 78χρονος. Του έφαγε 30.000 νομίζω.
0: 25
1: κάπου εκεί.
0: Τα ξέρεις να σε ρωτήσω να τα μάθω.
1: Ακριβώς το ποσό.
0: Ωραία, θα τα δω μετά.
1: Τέλος πάντων.
0: Είχε τους διαλόγους τέλος πάντων που του έλεγε αυτή αγάπη μου και ανυπομονώ να σε δω και ανυπομονώ να είμαστε μαζί. Και έλεγε αυτούς τι. Αυτή του έλεγε ότι έχει μια περιουσία τεράστια νομίζω, εκατομμυρίων.
1: Ναι, και χρειάζεται κάποιο για να αποδεσμεύσει κάτι ποσά και τα μπλα μπλα. Τα γνωστά. Το θέμα ποιο είναι. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ ότι.
0: Πήγε ποτέ στην Τίνο που ήταν αυτός να τον βρει, που του έλεγε θα έρθω και θέλω θα έρθω και ψάχνω καράβι και ψάχνω αεροπλάνο κτλ.
1: Τέλος πάντων, λοιπόν, εμένα μου άρεσε ο τίτλος που είχε βάλει η φίλη που λέει τώρα με τον νόμο περί απαγόρευσης κινητών στα 15χρονα, καλύτερα να το πάρετε από τα 75χρονα. Και έχει ένα απόλυτο δίκιο.
0: Έχει δίκιο, ναι.
1: Γιατί ρε φίλε και ο πατέρας μου, ας πούμε και η μάνα μου, τους αγαπάω πάρα πολύ, αλλά κάθε μέρα. Άμα τους αφήσει ελεύθερους, όλο και κάτι θα σου ζητάνε να τους βοηθήσεις που δεν το αντιλαμβάνονται.
0: Είναι,
1: και είναι πολύ
0: τεχνολογικά αναλφάβητη.
1: Δηλαδή σε 50 χρόνια κι εγώ δεν θα την αντιλαμβάνομαι την τεχνολογία που θα υπάρχει τότε.
0: Ναι, εντάξει.
1: Είναι ισχύει. Λογικό να υπάρχει ένα όριο να τους προστατεύουμε.
0: Έχω
1: τους
0: δύο περιστατικά. Μας. Ήταν να συνδεθούμε με τον Λάκη Λαζόπουλο μέσω Teams στο Μποντζόρνο. Δεν θυμήθηκε, δεν βρήκε ποτέ τους κωδικούς του και το μίλησε τηλεφωνικά. Όπως και τώρα που θα παίξω στο Holy Bee στο Κορυδαλό την άλλη Παρασκευή, το έχει μεσολαβεί. ο άνθρωπος που το έχει κάνει αυτό που μου το πρότεινε είναι ο Νίκος Μωρατίδης, ο οποίος του στείλα την αφίσα μου. Και δεν την έχει λάβει ποτέ γιατί δεν μπορεί να ανοίξει το WeTransfer γιατί δεν θυμάται τους κωδικούς.
2: Το WeTransfer δεν θέλει κωδικό.
0: Δεν ξέρω τι θέλει. Κάτι θέλει για να ανοίξει. Αυτό που θέλει να ανοίξει δεν το έχει αυτό.
2: Έλειξε ο σύνδεσμος και αντεγιά. Δεν θυμάστε καλά αυτή τη Γαλλίδα που νόμιζε ότι συνομιλούσε με τον Brad Pitt που είχαν βγει και φωτογραφίες στη φόρα και τις είχε φάει αυτός 800 χιλιάρικα.
0: Πάντως για να μην φαινόμαστε εμείς ότι έξω από το χώρο και πολλά τραγούδια λέμε.
1: Και εμείς την πατάμε.
0: Όταν γίνει το phishing, το λέω γιατί έτσι λέγεται phishing, όταν τσιμπήσει μετά για κάποιο λόγο και κάπως ο εγκέφαλός σου σκαλώνει και το πας έτσι συνεχίζεις να είσαι θύμα. Που αν στο πούνε ή αν το καταλάβεις μετά λες τι έκανα ρε φίλε. Το λέω και το έχω ζήσει εγώ να με χακάρουνε και ακολουθούσα πιστά τις οδηγίες από ένα σημείο και μετά και έλεγα τι κάνω τώρα. Και ποιο ήταν το αίρισμα ας πούμε, το να αποκτήσω το blue tag.
1: Αυτή η χαζομάρα.
0: Ναι, το ότι, πώς λέγεται αυτό,
2: το verification.
0: Το verification, ναι. Ότι το έχετε, εν τω μεταξύ δεν είδα καν από πού προέρχεται. Γιατί έλεγε Instagram desk. Δεν είδα αυτό το Instagram desk. Τι διεύθυνση έχει που λεγόταν.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα.
0: Μπλε Μαργαρίτα 13, ας πούμε.
2: Θέλουν διπλοτσεκάρισμα και είναι και η κακιά στιγμή. Δηλαδή, αν εσύ περιμένεις ένα δέμα.
0: Να σου πω,
2: αν περιμένεις ένα δέμα και σου έρθει μήνυμα από ΕΛΤΑ π.χ.
0: Ότι ήρθε το δέμα.
2: Είναι πολύ πιο εύκολο να πέσεις. Δηλαδή, και εμένα η παρόρμησή μου όταν μου έρχονται από πακέτα είναι να ανοίξω. Και μετά μπορεί να σκεφτώ. Αυτά είναι όλα κλάσματα δευτερολέπτου. Να πω γιατί έχω παραγγείλει κάτι. Αλλά εκεί είναι που θα συμπετύχει.
1: Θα σας πω γιατί είμαι παθών πάνω σε αυτό ακριβώς το κομμάτι. Γι' αυτό και εγώ δεν το παίζω έξυπνος γιατί όλοι μπορούν να αντιπάθουν.
0: Μπράβο, σωστό.
1: Τι γίνεται με τον οι hacker που έχουν, να ξέρετε, κοιτάνε μέσω προγράμματος κάποιους τηλεφωνικούς αριθμούς. Αυτά τώρα είναι αλγόριθμοι που σας λέω, δηλαδή τα βρίσκει το πρόγραμμα. Ποιοι είναι on time σε παραγγελία. Οπότε χτυπάνε αυτούς τους λογαριασμούς. Σου λέει, α, περιμένει, τώρα θα του τα πάρω. Εγώ την είχα πάθει, περίμενε ένα πακέτο από Αμερική, κάτι ρούχα. Είχαν αργήσει 20 μέρες, επειδή είχα στείλει 2-3 email. Φαίνεται αυτοί στον αλγόριθμο εντοπίσανε την ανταλλαγή email με την
0: αλληλογραφία.
1: Ναι, και μου στέλνουν την ίδια μέρα το βράδυ. Εγώ είμαι έξω, γιατί αυτή είναι η ατυχία. Είμαι με κόσμο, ξεχνέμαι.
0: Αυτό επίσης και εγώ έρχεται, σε φαγητό με.
1: Μπράβο. Και μου έρχεται στο WhatsApp μήνυμα από την εταιρεία. Και λέω, α, καλώς τους. Εγώ με τη μία νευρία λέω, α, τι θέλω βραδιάτικο. Και μου λένε ότι έφτασε το πακέτο, αύριο θα το παραλάβετε. Στείλτε μας, λέει.
0: Το link. Πάρτε το link και πατήστε για να δείτε.
1: Το link και τα λοιπά. Πατάω το link, με βγάζει, παιδιά, αυτό είναι τρομερό, έτσι, στο site της εταιρείας και μου λέει εκεί, εκεί είναι το phishing, μου λέει για την καθυστέρηση 40% κουπόνι.
0: Έλα ρε.
2: Και λες εσύ γίναμε.
1: Και λέω γίναμε.
2: Γι' αυτό μην είναι.
3: Περισσότερη μουσική.

0: the doctor.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Και λέω άντε ωραία και με αυτά λέω και με τις δουλειές μια χαρά θα γίνει τον άλλο μήνα.
3: Μην κάνετε έτσι παρορμητικά πράγματα, ρε παιδιά, όταν σας έρχονται τέτοια μηνύματα.
4: Ναι, πάρτε μια ανάσα.
2: Ενθουσιάζει, παιδιά. Όλοι θέλουν,
3: ναι, ναι.
2: Όλοι θέλουν την έκπτωση, όλοι θέλουν το τζόκερ, όλοι θέλουν το κέρδος.
4: 7 Μαΐου, λοιπόν, σήμερα γιορτάζει ο Νείλος, παιδιά.
3: Ο ποταμός.
2: Νάτος, ο Νείλος. Πού είναι?
4: Σίγουρα υπάρχει κάποιος Νείλος να λέγεται, ξέρετε κανένα?
3: Υπάρχει σίγουρα Νείλα.
2: Κοίτα, Τόνι.
4: Φλερτάρεις. Ήμουν εχθές στο τσάκι να σου πω αύριο μπορείς να ξεκουραστείς.
3: Γιατί, μωρέ?
4: Γιατί εχθές με ζόρισες.
3: Σε ζόρισε.
4: Με ζόρισες, ναι.
3: Εγώ νόμιζα ότι τα.
2: Κάνεις πασά τελευταία.
4: Κάνεις πασά τελευταία. Όντως.
3: Ωραία, άμα.
2: Έχω ισορροπήσει εγώ και έχεις χαθεί εσύ.
4: Ημέρα μνήμης και δεν πειράζει, διά. Ημέρα μνή έμεινε. Μνήμης και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Σαν το Μητσοτάκι έκανα εγώ, το είπα γελαστά. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Και σαν το Σταθάκι. Ημέρα μνήμης λοιπόν της τιμής και τιμής για τους πεσόντες της αεροπορίας στρατού. Παγκόσμια ημέρα κωδικών πρόσβασης. Ρε, δεν λέγαμε τίποτα άλλο. Δεν το ξέρω.
3: Τι παγκόσμια ημέρα κωδικών?
4: Θανάση, έτσι ξεκίνησε η συζήτησή μας. Έλα, Χριστέ και Παναγία. Καλά, και εγώ έχω μια μνήμη ότι να είναι. Σαν σήμερα το 558, ο θόλος της Αγίας Σοφιάς στην Κωνσταντινούπολη καταραίει από σεισμό. Ο Ιουστινιανός διατάζει την άμεση ανακατασκευή του. Βλέπετε, συμβαίνει και στις καλύτερες οικογένειες. Όχι μόνο στο ΟΑΚΑ. Λοιπόν, πλάκα-πλάκα στο ΟΑΚΑ. Πλάκα-πλάκα στο ΟΑΚΑ. Τι έγινε, Θανάση, χθες?
3: Τι έγινε?
4: Πέρασε ο Παναθηναϊκός. Πες μόνο αυτό, γιατί θέλω να πω κάτι άλλο.
2: Όχι. Έκανε το break στο break στο break η Βαλένθια.
4: Okay. Και πότε είναι τώρα το επόμενο μάτς?
2: Τώρα είναι την Παρασκευή. Αυτό είναι. Ξέρω, θα περάσει ο Παναθηναϊκός. Απλά το θέμα ποιο είναι? Ότι κουράζεται αυτή τη στιγμή. Γιατί θα παίξει την Παρασκευή.
4: Και μετά θα παίξει. Α.
2: Μετά είναι, όχι, έχουν ένα break, έχουν νομίζω πρωτάθλημα. Και την μεθεπόμενη εβδομάδα αρχίζουν ένα play-off που φτάνουμε 10 κάτι, άρα ναι, εκεί τελειώνει.
4: Μάλιστα. Αυτό που συνέβη λοιπόν χθες ήταν ότι εχθές δεν ξέρω κατά πόσο ταλαιπωρήθηκαν οι οπαδοί, αλλά επειδή από το ΟΑΚΑ έπρεπε να μπουν μόνο, μπορούσαν να μπουν μόνο από μία είσοδο, γιατί σου λέει την άλλη την είχε κλείσει η παραγωγή των Μετάλλικα για να μπορούν να μπαινοβγαίνουν δηλαδή οι Νταλίκες.
2: 17 Νταλίκες, φίλε.
4: Και έτσι αυτό άφησε μόνο μία είσοδο στους οπαδούς του Παναθηναϊκού εχθές για να μπορέσουν να μπουν και καταλαβαίνει 18.000 κόσμο σου λέει θα προκαλούσε συμφόρηση. Δεν ξέρω τι έγινε τελικά με αυτό. Εδώ δεν ξέρω τι έγινε με το μάτς, δηλαδή.
2: Ναι, αλλά... ναι. Νομίζω μια χαρά δεν έγινε. Κάτι απλά κάποιες καθυστερείς μετά, ειδικά όπως
4: φεύγαμε. Στο Φεβιό. Και άμα έχεις χάσει κιόλας.
2: Ο Άστο, μετά σου φαίνονται όλα βουνό.
3: Σε τρώει Νείλα.
4: Έτσι. Ο Νείλος και η Νείλα.
3: Άγιος Νείλας λέει. Άγιος Νείλος είναι η εκκλησία στον Πειραιά. Για το Χατζικυριάκιο και
4: μπράβο,
3: για τον Άγιο
4: Νείλας. Το καλό. Και ήθελα και κάτι μου θυμίζει. 1824 η περίφημη Ενάτη του Μπετόβεν. Συμφωνία σαν σήμερα λοιπόν κάνει πρεμιέρα στη Βιέννη.
3: Πού είναι, την ακούσουμε.
4: Πού είναι αφιερωμένη η Ενάτη του Μπετόβεν? Είστε και δύο ιδίως κράπες μου.
3: Στην 8η. Ευχαριστώ που...
2: Έλα, καλό ήταν, ρε.
4: Δεν ήταν.
2: Έλα, ρε,
4: δεν ήταν. Δεν ήταν καν έξυπνο. Προχωράμε, ελάτε. Λοιπόν, ωραία.
3: Πού είναι αφιερωμένη?
4: Στη Χαρά.
2: Α, ναι, ρε.
3: Στη Χαρά.
4: Είναι ο ύμνος στη Χαρά.
2: Ο ύμνος στη Χαρά.
3: Τα κατάλαβα όμως.
2: Δεν θυμάσαι τον Μαρκορά που το είχε βάλει και λέει ο ύμνος στη Χαρά και λέει αν δεν έχει παξίμι, λέει και μπουζό και το λέει και η Φλόρα.
4: Στη Χαρά και εδώ βλέπω γιατί δεν το έχω εγώ. Το ξέρω, το ήξερα τη Χαρά. Ο ύμνος τη Χαρά και στη συμφιλίωση, στη συναδέλφωση.
3: Μπορούμε να βάλουμε το ρεφρέν.
2: Ποιο ρεφρέν είναι
3: αυτό?
2: Η τύπησα είναι.
4: Κατά τα, από το κακό στο χειρότερο πας. Πραγματικά ισιώνει λίγο αυτός. Και εσύ ξοκύλεις.
2: Έχω βάλει εγώ τραγουδάκι για την ημέρα.
4: Δεν είναι ακόμη χειρότερα.
2: Όχι, είναι ωραίο, θα σας αρέσει.
4: 1946 λοιπόν σαν σήμερα ιδρύεται από τους Μασάρο Ιμπούκα και Ακίο Μαρίτα τι? Η εταιρεία τηλεπικοινωνιών του Τόκιο με προσωπικό μόλις 20 υπαλλήλους. Ποια είναι τώρα
2: η
4: Siemens? Η Sony. Που απασχολεί σήμερα 112.300 και η Siemens είναι γερμανική, ρε.
2: Σωστό, τι λέω, ναι, εγώ.
4: Δεν πειράζει.
2: Πήγα να πω την εξυπνάδα μου.
4: 112 σιγά. 112.300 υπαλλήλους τώρα. 21. Άραγε 21 έγιναν οι super duper στελέχοι διευθυντές.
2: Αν δεν κάποιος δεν αποχώρησε, δεν έφυγε.
4: Πρέπει να γίνει.
2: Όπω τώρα τι
3: πόσο
2: μου
3: πόσο θα μετάνιωσε, σίγουρα κάποιος θα
2: έφυγε. Για αυτούς δεν μετάνιωσε καθόλου. Γιατί είναι μια δουλειά, δεν ξέρει αν θα βγει ή όχι. Θα σας πω εγώ ιστορία, δεν θυμάμαι το όνομά του. Ήταν τρεις επενδυτές στην Apple. Ήταν ο Jobs, αυτός που ήταν μετά που έμεινε και στην εταιρεία.
4: Με τα μαλλιά,
2: ο διευθύνων σύμβουλος.
4: Ναι.
2: Και ήταν και ένας τρίτος μικροεπενδυτής, ο οποίος είχε βάλει 300-800 δολάρια. Φίλος τους. Είχε το 30%. Τέλος πάντων, βγάζουν τα πρώτα χρήματα, όχι σημαντικό, 1,5-2 χιλιάρικα. Και λέει, παιδιά, εγώ δεν μπορώ, λέει, να περιμένω έτσι. Θα αποχωρήσω, δεν νομίζω ότι θα πιάσει αυτό. Καλύτερο να πιάσει τα άλλες δουλειές. Και πήρε 800 δολάρια πίσω, ξέρει, το έδωσε και λέει, εντάξει, λέει, αποτυχημένα αυτή. Τους πήρα
4: και το λέγει στην ταινία αυτό.
2: Όχι, δεν ξέρω να το λέγει.
4: Πήρε τα 800 του μόνο.
2: Ναι, και τους άφησε φάση με ένα μπάλα 200 δολάρια. Χαχά, τους τα πήρα και. Και λέει τώρα, αν είχε κρατήσει το ποσοστό του, κρατηθείτε. Θα στήγιζε 300 δις το ποσοστό.
4: Αυτό έβαλες και λίγο δικά σου τώρα.
2: Θα το βρω, όχι.
4: Πάρα πολλά λεφτά, ρε παιδί μου.
2: Λες να ήταν 300 εκατομμύρια.
4: Όχι, απλώς επειδή σε ξέρω.
2: Κάτσε, ρε,
4: λίγο μπορεί να το έχει φουσκώσει. Αλλά δεν έχει σημασία.
2: 400 δις μου φαίνεται υπερβολικό. Αλλά
4: τι πάρα πολλά, τι πάρα πάρα πολλά. Δεν έχει καμία σημασία. Καταλαβαίνουμε.
2: Σωστό. Θα άξιζε πάρα πολλά.
4: Πάρα πάρα
3: από ένα σημείο και πάνω.
2: Αυτό είναι Γκαντέμι.
4: Τέλο, καλό στο Νάσοτο.
3: Καλώ.
0: Γεια σα.
4: Θα το πα στο βιολί κανονικά μέχρι τέλο Ιουλίου αυτό.
0: Ελπίζω πως όχι.
4: Όλοι μας. Δηλαδή το ψάξει... έχει ταρίφα το 6,5. Δηλαδή θα εισηγηθώ να πληρώσω για 2,5.
0: Ποιο 6,5. Τώρα συζητάμε για 6,36. βρήκα το αυτοκίνητο 6,10.
3: Δεν θυμάσαι που το παρκάρεις.
0: Χθες δεν θυμόμουν.
4: Χθες δεν θυμότανε. Προχθές λουζότανε. Τις προάλλες δεν είχε ιδιαίτερες τύψεις. Απλώς
3: το παλικάρι άλυσε. Δουλεύει 7 στα 7. Να δείξουμε λίγο κατανόηση.
0: Πέραν τούτου. Γιατί
4: ναι, δουλεύει 7 στα 7. Να αργεί αν θέλει και κάποια φορά στην άλλη δουλειά. Όχι μόνο στη δική μας.
0: Χθες δεν δούλευα να πεις αργά. Δηλαδή...
4: Και δεν χρειάζεται εσύ να πετάξεις να μας κάνεις τη δικαλίστρια.
3: Εντάξει.
0: Σε ευχαριστώ, Λιλέγγια, φίλε, ωστόσο. Αλλά όχι, χθες μεσημέρι μαζεύτηκα στο σπίτι. Δεν είναι να πεις από τις δουλειές. Επειδή σηκώθηκα αργά. Ετοιμαστικό όπως να είναι, με βλέπετε, δεν είναι.
4: Όντως, δεν είναι όπως να είναι, αλλά δεν είναι αυτό που σου έχουμε συνηθίσει. Με τις γραβάτες σου, με τα ωραία σου.
0: Ναι, λέω τώρα, ρε παιδί μου, το πρωί βρες ένα τρία γκρι, ας πούμε.
4: Τρία γκρι.
0: Ένα τζιν, μία μπλούζα, μία ζακέτα.
4: Ναι.
0: Σίγουρα, βάλε και τα γκρι μαύρα παπούτσια σίγουρα. Ναι. Εντάξει, περνάει.
4: Περνάει.
0: Και βγαίνω 6:50 από το σπίτι, άργησε.
4: 5:50.
0: 5:50. Άργησε, λέω, αλλά εν πάση περιπτώσει μέχρι και 20 θα έχω φτάσει.
4: Αλλά
3: δεν έβρισκε τα μάξι.
0: Δεν είχα και κάποια υποψία που μπορεί να είναι. Δηλαδή μηδέν από χθες.
4: Πώς το έπαθες, ήπιες?
0: Μεσημέρι. Όχι, μωρέ, μεσημέρι τα άφησα. Όσο πιο νωρίς τα αφήνω.
4: Μετά δεν θυμάσαι.
0: Ναι, αλλά καμία υποψία.
4: Τέλος πάντων, σίγουρα να μην τρέχετε για να μην σκοτωθείτε και το έχω και κρίμα.
0: Πάντως, ναι.
4: Κάτσε να πει να τελειώσει λίγο. Εσύ λες για αυτό που έλεγες πριν, μάλλον. Για τον
0: έκανα το κόλπο με το κλειδί που το ακουμπά στο πηγούνι.
4: Για να κάνει τι?
0: Για να ανοίξει πιο μακριά το αυτοκίνητο, να πιάσει.
4: Υπάρχει αυτό.
2: Τι βλέπεις στο TikTok εσύ?
3: Είσαι αγωγός.
0: Όχι, όχι. Αυτό είναι παλιό τύπου myth. Και θυμάμαι εγώ το είχαν κάνει στο Mythbuster και έπιανε.
4: Έλα, ρε.
0: Και λέω θα το δοκιμάσω.
4: Τι χρησιμοποιεί για να έχει μεγαλύτερη εμβέλεια, το κεφάλι σου?
0: Το κεφάλι σου, παιδιά.
4: Κεραία,
0: ραδιοκύματα του κεφαλιού. Και μάλιστα ο 80's αστικός μύθος, 70's μπορεί να ήταν, έλεγε ότι πρέπει να τα κουμπίσει τύπου στον κρόταφο. Το οποίο βέβαια είχε και μια σημειολογία. Δεν χρειάζεται. Σου λέει σε οποιοδήποτε σημείο τύπου στο πηγούνι. Εγώ επέλεξα το πηγούνι γιατί θεωρώ είναι και λίγο βρώμικο τώρα το κλειδί του αυτοκινήτου.
4: Έλα, Χριστέ.
2: Ο άνθρωπος πυρσός από
0: την όλοι μας.
4: Όλοι μας.
0: Και σε όποιο δρόμο έμπαινα, γιατί δεν είχα καμία υποψία, δοκίμαζα, το έβαζα πηγούνι και βάραγα και κάποια στιγμή βλέπω χτυπάει στο δρόμο τον τελευταίο που είχα πάει και το βρήκα τέλος πάντων. Και κατεβάζω από το πηγούνι και δεν χτύπαγε.
4: Σκέφτηκες καθόλου ότι μπορεί να σου το έχουν κλέψει?
0: Όχι, γιατί δεν είχα καμία υποψία που μπορεί να είναι.
4: Γιατί εγώ την τελευταία φορά που το πάθα αυτό και σιγά σιγά διέγραφα τους δρόμους που μπορούσα να το είχα βάλει. Λέω ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι, ούτε εδώ είναι. Σιγά σιγά άρχισα να καταλαβαίνω ότι μου το κλέψανε και ότι μου το είχαν κλέψει.
0: Εγώ το υποψιάζομαι καμιά φορά όταν πάω ντουγρού κάπου και όπα, γιατί δεν είναι εδώ.
4: Ναι.
0: Και μετά λέω, α, μωρέ, το έχεις βάλει δίπλα.
2: Σκέφτηκες.
3: Ο Άλκης λέει, με συγχωρείς, ότι και στο λαιμό, αν βάλεις το κλειδί, σχεδόν διπλασιάζει την απόσταση που ξεκλειδώνει.
0: Άλκη, ναι! Εγώ δηλαδή, όταν μου χτύπησε το κλειδί, το κατεβάζω κατευθείαν από το κεφάλι, το πατάω πάλι και δεν χτύπαγε.
4: Τι λες, ρε, μάλλον.
0: Ναι.
2: Σκέφτηκες να ανοίξεις το στόμα σου και να βγάλεις, ας πούμε, κραυγές υπερηχητικές, όπως τα δελφίνια.
4: Όχι, γιατί αυτό δεν
2: είναι.
4: Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα. Αυτό δεν είναι στην ίδια συχνότητα με το αυτοκίνητο, γι' αυτό.
0: Κάντε με εικόνα.
4: Εγώ νομίζω ότι θα έλεγε ω πασά, σκέφτηκε να βάλει το κλειδί στον κόλο σου και να το πατήσει σε περίπτωση που χρησιμοποιήσει όλο σου το σώμα ω κεραία.
0: Το σκέφτηκα να το βάλω στον κόλο μου, αλλά δεν βρω τα μάξι.
4: Λοιπόν, έλα, διόρθωσε το.
0: Ναι, 6 παρα 10 εγώ στο κολονάκι να κάνω. στους δρόμους.
4: Θα ήταν λίγο περίεργο.
2: Το Δελφίν θα ήταν πιο
0: αστείο. Θα με μαζεύανε γρήγορα, παιδί μου. Έχει ασφάλεια και συνέχεια.
4: Έλα, θα αναδιώθω. Θα σου πει αποθυμένο και βαρά τα παιδιά σου.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: 12 μέρες μετά την ίδρυση της εγκατέλειψης, όντως θυμάμαι, 10% 800 δολάρια.
4: Πιο αργά, αργά, έχουμε ιδέα.
2: Πήρε 800 δολάρια. Λοιπόν, και καλά θυμόμουν, δεν λέει εδώ το άρθρο ακριβώς το ποσό, αλλά λέει τώρα λέει το ποσοστό του θα κόστιζε, λέει, αρκετά δισεκατομμύρια, όχι εκατομμύρια.
4: Δολάρια. 400 δεν είναι αρκετά, είναι πολλά.
2: Τέλος πάντων, ναι, γιατί λέει η Apple στοιχίζει 2,5-3.
0: Αυτή
2: τη στιγμή. Άρα βγαίνει το ποσό.
4: Βγαίνει, βγαίνει.
0: Βέβαια, ένα μερτικούλι να έπαιρνε.
2: Και που το τσεκάρει δασκάλα, το πήρε να δει.
3: Ήθελα να δω, ναι.
4: 1953 ιδρύεται, παιδιά, η Κεντρική Τράπεζα Πληροφοριών, KIP. Το 53, η οποία είναι η δική μας υπηρεσία μυστικών
3: Εθνική υπηρεσία.
4: Εθνική υπηρεσία, όχι.
2: Η δική μας η AA.
4: Η δική μας η... Πώς, όχι υπηρεσία.
3: Ape.
4: Οι μυστικές υπηρεσίες οι δικές μας, τέλος πάντων.
2: Secret Service.
4: Αφήστε, παιδιά, αφήστε. Ξέρω ότι έχει μετανόμαστε σε ape, τώρα θα το πω. Δεν λέω αυτό. Λέω η δική μας η MI5, η MI6, η δική, το δικό μας το, η δική μας η CIA. Αυτό θέλω να πω. Η δική μας η κατηγορία υπηρεσίες πληροφοριών. Έχουμε πράκτορες δηλαδή, με λίγα λόγια. Εκεί θέλω να καταλήξω.
2: Εγώ μια απορία τώρα έχω.
4: Πράκτορας Έλληνας. Ο Καλλιντερίδης. Με το μουστακάκι του, το ωραίο.
0: Με βλέπεις και απέχω επί τούτου. Γιατί καλώς. Τώρα το τραβάς.
4: Πράκτορας Μασογκτζής. Καλώς.
2: Ο Θούμπου.
4: Ναι, ρε, ωραίο να πούμε. Γιατί. Η οποία λοιπόν, όπως είπε και η Κατερίνα, το 1980 θα μετονομαστεί σε Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών. Να ξέρετε ότι όλο αυτό τώρα το μπουμπούγιο που έχει γίνει με τις παρακολουθήσεις και το Predator. Έχει, γιατί κατηγορούν την κυβέρνηση? Γιατί με το που πήρε την εξουσία πριν από 7 χρόνια, για κάποιο λόγο που κάποιος κατάλαβε, κάποιος δεν κατάλαβε, ήθελε ο Μητσοτάκης, ο Πρωθυπουργός, να πάρει υπό την άμεση δικαιοδοσία του την ΑΕΠ. Και σου λέει, τώρα το κολλάνε με το Predator και σου λέει, να λοιπόν, ήθελες να παρακολουθήσεις τους συνεργάτες σου.
0: Κολλάει λίγο εδώ που τα λέμε.
4: Εκεί είναι, να ξέρετε, το κουκούτσι που λέει και ο Μικρούτσικος.
0: Έρχονται και οι συνεργάτες.
2: 70 θα μιλήσουν σήμερα.
0: Ναι, έρχονται και οι συνεργάτες και το επιβεβαιώνουν, γιατί ξαφνικά δεν τους ενοχλεί τίποτα. Οπότε άμα δεν σε ενοχλεί και τίποτα.
4: Σήμερα που λέει
3: άμα
4: και ο
3: Θανάσης, δεν έχεις κάτι να κρύψεις, ναι.
0: Ναι, ναι.
4: Σήμερα που λέει και ο Θανάσης έχουν κοινοβουλευτική ομάδα, θα πει τα δικά του εκείνος για την συνταγματική αναθεώρηση και περιμένουν πώς και πώς 70 βουλευτές να πάρουν το λόγο και να πούν τα παράπονά τους για το πώς τους έχει φερθεί το επιτελικό κράτος.
2: Πίστα motocross από τις κόλπου που θα σηκωθεί εσωτερικά.
4: Τι?
2: Πίστα motocross.
4: Πες τα, λέω, κύριε.
0: Αυτό τι ώρα θα γίνει, μήπως ρίξω μια ματιά στη
4: Θα
0: Βουλή.
4: Θα σου πω πολύ, σε ευχαριστώ που ρωτάς. Θα ξεκινήσει από το πρωί, δεν ξέρω αν 11. Πάντως σίγουρα τους έχει δοθεί η οδηγία ότι μην κανονίσετε τίποτα απόγευμα. Ότι θα τελειώσει
3: εδώ
4: αργά.
3: Θα τη
4: τους είπαν ότι θα τελειώσει αργά το απόγευμα.
0: Πάρτε σαντουιτσάκια και κρακεράκια.
4: Ξέρεις γιατί, θα μιλάνε μέχρι 3 λεπτά, σου λέει, αλλά είναι και 70 άτομα.
0: Περίμενε.
2: Κάποιοι θα διακόπτουν, κάποιοι θα τσακωθούν.
0: Αυτό θα είναι μόνο τη Νέα Δημοκρατία. Είναι κοινοβουλευτική ομάδα συνεδρίαση.
4: Κοινοβουλευτική μόνο, ναι.
0: Α, μάλιστα.
4: Ναι, ναι. Ο επικεφαλής δε.
0: Η ζωή δεν θα πεταχτεί δηλαδή από
4: κάπου. Θα σου πω ότι η ζωή τσακώθηκε χθες με τον Μηταράκη.
0: Πες τα,
2: το είδα πολύ.
4: Βέβαια, γιατί σου λέει ο Μηταράκης, ρε παιδί μου, έχει ζητήσει και έλαβε την άρση της βουλευτικής σου ασυλίας λόγω του σκανδάλου ΠΚΠ.
0: Βεβαίως.
4: Και τώρα σου λέει, έχει ένα δίκιο τώρα η ζωή, παιδιά.
0: Για να ακούσω.
4: Ναι, σου λέει, τον έχουν προεδρεύοντα.
0: Ναι.
4: Στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας.
2: Μόνο ένα έχει.
0: Ρε παιδί μου.
4: Κάτσε, ρε Θανάση, περίμενε, μην τα ανοίγεις.
2: Είναι προκλητική. Είναι προκλητική.
4: Γιατί δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος στο Θεσμών και Διαφάνειας, δηλαδή
2: λέω,
4: το να
2: είναι
4: όλη τιμή.
2: Είναι προκλητική απόφαση.
4: Και εσύ να σου έχει έρθει. Βέβαια, αυτός λέει δεν είμαι υπόδικος, γιατί τον έλεγε υπόδικο επίτηδες.
0: Ναι.
4: Υπόδικος δεν είμαι. Αλλά ναι, αλλά εδώ που τα. Βγαίνω τώρα από τη ζωή. Εδώ που τα λέμε, έχει έρθει για να ελεγχθεί η βουλευτική του ασυλία. Άρα δεν μπορεί να είσαι πρόεδρος, πώς να σου πω τον. Δεν μπορεί να είσαι πρόεδρο, ρε παιδί μου, τον Βίγκαν, όταν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι την προηγούμενη βραδιά, έστω και για μία φορά.
0: Δεν έχει ζητήσει να φας ένα μπιφτέκι και είσαι πρόεδρο των Βίγκαν. Είσαι πρόεδρο των Βίγκαν, σε κατηγόρησαν ότι τρως κρυφά μπιφτέκια.
4: Είπες,
0: και εσύ λες, ερευνήστε
4: με. Σωστό.
0: Αλλά η στάση, η πραγματική που κρατάνε και οι βουλευτές, οι κατηγορούμενοι, ας πούμε, η υποδιερεύνηση μάλλον, και το κόμμα γενικά, η κυβέρνηση δηλαδή, εγώ καταλαβαίνω ότι είναι μάλλον όλοι αθώοι, δηλαδή το 95% σου λέει δεν είναι καν περιπτώσεις.
4: Έτσι λέμε,
0: αλλά
4: αυτή,
0: επειδή είμαστε τόσο μάγκες και άπλες, να παίρνουμε την ασυλία, ελέγχτε μας κύριε. Αλλά ταυτόχρονα σου λέει δεν μπορούμε να μην κατέβουμε στις εκλογές, λες και είμαστε κατηγορούμενοι γιατί δεν είμαστε.
4: Και πάλι, και
0: δεν μπορούμε να αφήσουμε τις θέσεις μας.
4: Το κομμάτι σου λέει δεν θα κάνει ούτε εξεταστικές.
0: Βέβαια.
2: Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ όταν η ζωή, αν δεν ξέρω να τον παρατηρήσει, τον αποκαλούσε υπόδικο.
4: Υπόδικο, σου έλεγε. Αν ξέρει νομική, τη λέει δεν είμαι υπόδικο.
2: Με δείχνει το Μηταράκι, ειδικά την πρώτη φορά που τον ακούγεται να λέει υπόδικο, βάζει τα χεράκια του εδώ στο στήθο και γουρλώνει τα μάτια του. Εγώ.
4: Έλα ρε.
2: Δεν είπε εγώ, αλλά ξέρει και αυτή την έκπληξη.
4: Ναι, ναι, ναι,
2: με είπαν υπόδικο τώρα δημοσίως.
4: Το άλλο, παιδιά, που άκουσα και θα ήθελα να το πω πάρα πολύ, όχι κομματικά, ως κατάσταση, το οποίο είναι χοντρό. Έλεγαν λοιπόν, και μετά το τσέκαρα και εγώ και το διάβασα και ισχύει, για μια μεγάλη. Λαμογιά μου έρχεται στο μυαλό, αλλά επειδή είναι βαριά λέξη.
2: Τι ναι, έγινε πάλι.
4: Μια μεγάλη έτσι ασυνέπεια του Πρωθυπουργού. Ας την πω ασυνέπεια. Ακούστε τι έκανε.
0: Μου αρέσει η ασυνέπεια.
4: Ναι, ακούστε, παιδιά. Αρέσει. Είπε, σου λέει τότε, όταν. Θυμάστε τι έπεσε η κυβέρνηση Σαμαρά από τον Τσίπρα. Το είχαμε τότε. Προκύπτει και από το ντοκιμαντέρ.
0: Ναι.
4: Λοιπόν, ακούστε λοιπόν. Είπε λοιπόν ότι. Υπήρχε, πώς έπεσε, έπρεπε να συμπληρωθούν
0: τις εκλογές Προέδρου
4: Μεγάλο δημοκρατίας. Ποσοστό της Βουλής έπρεπε να ψηφίσει.
0: Ναι, ναι, ναι.
4: Άλλαξε λοιπόν τον νόμο. Με ποια προϋπόθεση? Τους λέει, θα αλλάξω τον νόμο για να μπορούμε λιγότερες ψήφους να βγάζουμε τον Πρόεδρο και θα τον βγάζουμε κοινή συνενέση. Και κάνει την κολοτούμπα τελευταία στιγμή και προτείνει τον Τασούλα που είναι νεοδημοκράτης. Δηλαδή αλλάζει τον νόμο, λιγότερες ψήφους, να μην πέφτει κυβέρνηση. Να μην πέφτει κυβέρνηση, ξαναλέω. Και με την προϋπόθεση ότι ναι, μην το κάνουμε τώρα και πέφτουν κυβερνήσεις επειδή δεν μπορούμε να βγάλουμε πρόεδρο της Δημοκρατίας. Θα δείτε όμως ότι πάντα θα προτείνουμε έναν κοινή συνένεση άνθρωπο. Κοινή συνένεση.
2: Ή αποδοχή.
4: Μάλλον ναι, κοινή αποδοχή ή θα προτείνουμε κάποιον κοινή συνένεση.
0: Και ποιο έχει πρόβλημα με τον κύριο Τασούλα, δεν κατάλαβα.
4: Είναι σούπερ δεξιό, ρε παιδί μου. Τι και σου λέει, εσύ μα είχε πει.
0: Σούπερ Μάριο είναι.
4: Ναι, και σούπερ Μάριο, ναι. Αλλά σου λέει, ρε παιδί μου, ότι εσύ μα είχε πει ότι θα είναι κάποιο κοινή αποδοχή. Όταν βγάζει από τον άξονα το βασικό, από τον πυρήνα τη Νέα Δημοκρατία υποψήφιο, δεν τηρεί την υπόσχεσή σου.
0: Ναι, παράλληλα, ρε παιδί μου, κοινή αποδοχή πια στην πολιτική. Από πολιτικά πρόσωπα, άμα τα φέρεις λίγο γύρα, δεν ξέρω και αν υπάρχουν. Πριν μια δεκαετία είχαμε και κάτι ψιλοπαπούδες, ας πούμε, που ήταν κοινής
4: αποδοχής. Ο Φωτάρας ο Κουβέλης που τον έχω ψηφίσει.
0: Άμα έχουν αποσυρθεί.
4: Πού είναι ο Φωτάρας?
5: Τον παιδιά
4: που είναι ο Φωτάρας.
2: Εξαφανίστηκε ο
4: Κουβέλης. Ρε, ο Φωτάρας ο Κουβέλης και η Παρασκευούλα από τα του κουτιού τα παραμύθια, δεν ξέρουμε πού είναι.
2: Θα βάλουμε ένα bell alert.
5: Ας στείλει ένα μήνυμα όποιος τους έχει δει.
4: Ή αν ακούει ο Φώτσο Κουβέλης, τι λέει.
2: Πάντως, επειδή πάντα, ρε παιδί μου, πρέπει ο πρόεδρος να είναι κεντρός, δηλαδή να είναι προς το Πασόκ.
4: Εντάξει, ποιος το λέει αυτό?
2: Εντάξει, για να είναι κοινή αποδοχή, να είναι στη μέση. Πρέπει να είναι στη μέση.
0: Μωρέ, έχουν
4: όλοι. Μέση είναι κόμμα. Ναι. Αυτό που κάνανε πάντα σε όρια, Βασίλη, ήταν ότι όταν ήταν πάνω η δεξιά, όταν ήταν πάνω η Νέα Δημοκρατία, πρότεινε.
2: Δεν ανάλυση, άλλο ήθελα να πω.
4: Πρότεινε αριστερό. Και όταν ήταν πάνω το Πασόκ, πρότεινε δεξιό.
2: Εντάξει, εγώ ήθελα να πω ότι εντάξει, κομπλέ, ρε παιδί μου.
4: Α, αυτό ήθελα να πω.
2: Βάλε δικό του, εξάλλου και η Νέα Δημοκρατία, η μισή Πασοκατζίδε.
4: Οπότε κομπλέ.
5: Τελευταία άρθρα που βρίσκω για τον κύριο Φώτη Κουβέλη είναι ότι έχει εκλειχθεί πρόεδρο τη Επιτροπή Δεοντολογία του ΣΥΡΙΖΑ 18 Ιουλίου το 2025.
4: Τι λες, ρε.
5: Ναι.
0: 18 Ιουλίου.
4: Άρα είναι ενεργός πολιτικά.
5: Αν ισχύει ακόμα.
4: Παιδιά,
5: αυτό.
4: Δεν έχω ψηφίσει τον Κουβέλη. Έχω ψηφίσει, θα σα πω ότι έχω ψηφίσει.
0: Κάνε του μια συνέντευξη.
4: Έχω ψηφίσει Πασόκ πάντα. Και όταν στι αναδουλειέ ψήφισα μια φορά Ποτάμι. Το παραδέχομαι.
2: Ω τροπή.
4: Ναι, μια φορά Φώτη Κουβέλη. Δεν, είμαι υπερήφανος, δεν έχω ψηφίσει ποτέ Τσίπρα. Δηλαδή δεν έπαιζα στη Λούμπα ποτέ.
0: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε.
4: Ναι, ρε, ψήφισες. Γιατί ήταν άλλα. Έταξε και άλλα έκανε. Ε?
0: Τον Κουβέλη που τον ψήφισε. Θέλω να πω σε ποιο κόμμα το πέτυχε.
4: Α, στο δικό του.
0: Στο δικό του.
4: Στην,
0: άρα σε εθνικέ.
4: Δημοκρατική αριστερά ήταν.
0: Κάτι, ναι.
4: Ναι, και έχω ψηφίσει και μια φορά Νέα Δημοκρατία για να μην βγει ο Τσίπρα.
0: Ναι, ναι.
4: Αυτό.
2: Αχ, έχω και εγώ πολιτική αμαρτία.
0: Ο Πασασκίζει τα ρούχα του παράλληλα. Τι έχει πάθει.
2: Τώρα σκάσε χρουσόζει
5: το
2: σκισα.
5: Τον κύριο Σταύρο Θεοδωράκη τον έχω δει 2-3 φορές στον ύπνο μου. Δεν τον έχω ψηφίσει όμως.
0: Λέγε ρε τέρας.
5: Τι τον έχω ψηφίσει.
0: Και τι έπαιξε στον ύπνο?
5: Τίποτα,
0: σου.
5: Έβλεπα μια φορά ότι είχαμε πάρει την ίδια πτήση όταν σπούδαζα. Και λίγο πριν πάω για σπουδές. Δεν ξέρω πώς το είχα. Πάντως μου άρεσε, δηλαδή τον παρακολουθούσα.
4: Σου ήρεσε.
5: Ναι, ναι, ναι.
4: Σου ήρεσε. Ταινία μου ήρεσε.
0: Σου ήρεσε και αντρικά.
5: Όχι, όχι. Αφού είναι αλλά γυναίκα, αλλά
4: ως α, εννοεί ερωτικά.
0: Ως άντρας, ναι.
4: Ναι.
0: Ως
5: άντρας, πω και εγώ το όταν με ακούω μετά καταλαβαίνω αυτά τα λάθη που κάνω, αλλά δεν έχω
4: αλλά
5: κάνει.
4: Και γι' αυτό αποφεύγεις να σε ακούς.
5: Όχι, δεν έχω κάνει ακόμη το κλικ στο κεφάλι μου. Είμαι στη σκέψη. Το σκέφτομαι.
4: Ξέρετε, έχουμε τελειώνει σε ζώο σε ένα-σε δύο μήνες.
5: Δώστε μου λίγο χρόνο. Τώρα αυτή είναι μια συνήθεια 32 χρόνων που πρέπει να την αλλάξω.
4: Συνεχίζει να ακούς τον εαυτό σου?
5: Όχι, το να λέω όταν πρέπει ως αντί για σαν.
4: Το κατάλαβα
5: αυτό εννοώ. Ναι, άλλο ακούω ερωτώ. Καμιά φορά.
4: Και ο κόσμος, να ξέρεις, καμιά φορά σε ακούει.
5: Ναι, ναι, φυσικά.
0: Επειδή...
5: Χθες πήγα στη Λαϊκή και ο κύριος που μου έδωσε λεμόνια, ο Βασίλης,
0: λέγε.
5: Ο Βασίλη, είναι φανατικός μάπας.
0: Α, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε ποια Λαϊκή πήγες?
5: Εκεί κάτω από το σπίτι μου, στο Μεταξουργείο.
0: Μεταξουργείου. Ναι. Πάντως, επειδή είσαι καινούργια στα πράγματα, αυτά τα 32 και τέτοια κόφτα, 28 ξεκινά να λες.
5: Ναι,
4: 1977, παιδιά, σαν σήμερα, 22ο διαγωνισμό τραγουδίου Eurovision στη Μεγάλη Βρετανία, νικήτρια. Αναδεικνύεται για λογαριασμό τη Γαλλία η Μαρή Μυριά. Τη σύνθεση Loiseau et l'Enfant.
0: Καλά, ήταν
4: το πουλί και το παιδί.
0: Ναι, που κερδίζαν τα πουλιά και τα παιδιά ακριβώς.
4: Η Ελλάδα συμμετέχει με το τραγούδι του Γιώργου Χατζηνάσιου και της Εύης Τηλιακού, Μάθημα Σολφές. Έτσι, μια απόδοση μιας τιμής στον Ρόμπερτ Βίλιαμς, που τον είχα την τιμή να τον γνωρίσω. Ένας άνθρωπος, παιδιά, που δεν έχει πει όσο εγώ. Και μιλάμε τώρα για προσωπικές στιγμές και όταν τρώγαμε. Θέλω να πω και στις στιγμές της κουβέντας, κακό άνθρωπο για κανέναν. Κακό λόγο για κανέναν. Για κανέναν. Δεν έχω ξαναδεί άνθρωπο να μην λέει μια κακή κουβέντα. Ποτέ.
0: Προσπαθούσες εσύ.
4: Ναι, ενίοτε ναι. Να είναι καλά εκεί που είναι. Μαζί του ο Πασχάλης, η Μαριάννα Τόλη, η Μπέση Αργυράκη. Μάθημα Σολφές ήταν αυτό. Μπορούμε να το βάλουμε, αλλά όχι, βάλει ο Θανάσης.
0: Τη γνωστή ιστορία σας την έχω πει.
2: Για πες.
0: Έχουν πάει εκεί για τις πρώτες πρόβες που είπες ότι έγινε τότε διαγωνισμός, αν το έχεις ξαναπρόχειρο.
4: Στη Μεγάλη Βρετανία.
0: Στη Μεγάλη Βρετανία. Ήτανε γκράντε τα πράγματα. Κάποιες,
4: βέβαια, ήταν και από τις φορές. Όχι από τις φορές. Η τελευταία φορά ήταν του Μιχάλη Κατζιάννη, που είχε ζωντανά συμφωνική ορχήστρα.
0: Πολύ ωραία.
4: Live.
0: Ήταν πολύ γκράντε τα πράγματα και εκείνα τα χρόνια κέρδιζαν πάρα πολύ τέτοιες χώρες μεγάλες που μπορούσαν να το κάνουν και πλουσιοπάροχα, ρε παιδί μου. Οπότε ήταν πολύ ωραία. Φτάνουν λοιπόν εκεί στη σκηνή για να κάνουν τις πρώτες πρόβες και να ανέβουν. Τότε έκαναν, νομίζω, παραπάνω πρόβες από αυτά που κάνουν τώρα δύο, γιατί τις κάνουν άλλοι για λογαριασμό τους. Και ήθελαν από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση της Eurovision, έναν από όλους να βάλουν στα χαρτιά, τέλος πάντων,
4: ότι εκπροσωπεί,
0: ότι είναι ο πρώτος τραγουδιστής, ναι. Και οι άλλοι ακολουθούν ως μπαντ. Και αυτό έχει αποτυπωθεί και σκηνοθετικά, δεν ξέρω τώρα θέλοντας ή μη, με το Ρόμπερτ Βίλιαμ να είναι λίγο Williams. Στην πλάι, Williams, να είναι λίγο στο πλάι μόνος του σε σχέση με τους τρεις.
4: Α, τον είχαν αυτόν επικεφαλής.
0: Ναι.
4: Ή τον είχαν δηλωμένο.
0: Από την εκδήλωση, από τη διοργάνωση.
2: Και στρατηγικά πιστεύω το παίξανε. Λέγω του ονόματος, των χρωμάτων, επειδή γεννήθηκε και στο Johannesburg.
4: Ακριβώς, μπράβο, ρε φίλε, πού το ξέρεις.
2: Είναι, στα θυμάμαι αυτά, μου έχουν μείνει.
4: Ισχύει.
2: Οπότε σου λένε οι Βρετανοί, α, δικό μας παιδί είναι αυτός, Ρόμπερ Βίλιαμς, είναι ότι ο Αφρικάνος.
4: Και ο πιο, αν μου επιτρέπετε, ήταν ευπαρουσίαστος. Πολύ ήταν.
0: Μπορεί να είναι πλάκησαν και οι Σουηδοί σε αυτά που πάντα μπλέκονται ω διοργάνωση.
4: Τώρα που το λες, Βασίλη, καταρχάς γίνει κάτι καινούριο στη Eurovision. Έχει σκάσει στο γκρουπ τη εκπομπή τη πουτάνα. Γίνεται και έχω κουραστεί να βλέπω τον Ακύλα.
2: Βγήκε η πρόβα του Ακύλα.
0: Και βγήκαν τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση τη σκηνή.
4: Αυτό
0: είναι...
4: προβλέπεται να συμβαίνει.
0: Βέβαια.
4: Αν εδώ και το χρόνια. Βλέπαμε πρώτη φορά στον ημιτελικό.
0: Όχι, όχι.
4: Χαμπάρι,
0: εδώ και χρόνια διοχετεύουν εκείνοι πρώτα τι φωτογραφίε που είδαμε. Είναι από τη διοργάνωση. Δεν είναι παπαρατσικέ εννοείται.
4: Το ακούω, ναι.
0: Και μετά 30 δευτερόλεπτα ένα κλιπάκι για όλου του υποψήφιου που κάνουν την πρόβα τη δεύτερη.
4: Μάλιστα.
0: Το οποίο είναι μάλιστα με τα ακριβή πλάνα που θα δούμε. Α. Είναι δηλαδή 30 δευτερόλεπτα από την εμφάνιση που θα δεις στον πρώτο ημιτελικό ή τον τελικό.
4: Έλεγε λοιπόν.
0: Πολύ εντυπωσιακό να πούμε.
2: Πολύ παιχνίδι είναι τελικά, arcade, αυτό που λέγαμε.
0: Τουλάχιστον έτσι ξεκινάει, γιατί είναι τα 30 πρώτα σχεδόν δευτερόλεπτα.
4: Α, okay.
0: Οπότε κάπως έτσι ξεκινάει. Είναι και πολύ εντυπωσιακή η σκηνή που έχουν κάνει φέτος για τα 70 χρόνια.
2: Είναι κυρτή, ε.
0: Είναι κυρτή, έτσι έρχεται σαν πλάτη από πίσω green box και έρχεται έτσι.
2: Συγγνώμη,
0: μέχρι πάτωμα από κάτω.
2: Σου βάζω μια παρένθεση εδώ.
4: Κάτσε να μας την περιγράψει όχι, λίγο.
2: Θα σου πω για αυτό που είπε. Πριν 4 χρόνια ήμουνα σε ένα στούντιο που είχε κυρτή πλάτη πίσω green. Και λέω, ρε εσύ, λέω, βολεύει αυτό, μου λέει, δίνει, λέει, έμφαση, λέει, βάθους, λέει, κοιλιά. Οπότε, λέει, μπορείς να κάνεις μεγαλύτερα ανοίγματα στο green, να, ας πούμε, να είσαι σε λιβάδι.
4: Ναι.
2: Λέω, έλα,
4: και να φαίνεται το βάθος πίσω.
2: Λέω, πολύ ωραία. Μου λέει, να ξέρεις, λέει, τώρα κατασκευάζεται.
6: Ρυθμός 988. Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
7: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
8: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
9: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

0: Μπορεί
1: έχει γύρω-γύρω από τη σκηνή είναι ένα σαν διάδρομο. Δεν ξέρω κατά πόσο είναι αξιοποιήσιμο αυτό ή αν είναι μόνο.
0: Αν μόστρα.
1: Ναι, μόστρα. Πάντως είναι πάρα πολύ εντυπωσιακά τα πρώτα 30 δευτερόλεπτα που βλέπουμε.
2: Σταθερά δεύτερο.
0: Τα ακούσατε από τους μάπες.
1: Βεβαίως. Εγώ είδα και την πρόβα των πρώτων.
2: Χάλια,
0: Ποιοι είναι οι πρώτοι?
1: Οι Φινλανδοί.
2: Σιγά, μου φάει.
1: Στα στοιχήματα. Στα στοιχήματα.
2: Εγώ το άκουσα το τραγούδι αυτό. Σιγά το τραγούδι.
0: Αυτό είναι το Ιβιολάρα.
1: Ιβιολάρα. Αυτή, παιδιά, η κυρία που σας έχω πει, εμένα μου θυμίζει λίγο Πάολα με βιολί. Η κυρία αυτή, η Πάολα, η Λίντα, με τον άλλο τον κύριο, τον Πέτε.
0: Πέτε.
1: Πέτε.
3: Περισσότερη μουσική.
4: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι.
3: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: 98.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Αλλά το βασικό είναι κύριο το φλεγόμενο παντζούρι. Το φέρανε από το σπίτι σε ένα φορτηγό.
3: Το φλεγόμενο.
2: Σε ένα μάξι φορτηγό.
4: Τι
2: το φλεγόμενο.
4: Λέει αυτό το τραγούδι, ξέρουμε.
2: Ναι, είσαι...
3: Μου κάει το παντζούρι μου.
2: Μου κάει το παντζούρι μου γιατί εσύ είσαι ένα φλεγοβόλο, τη λέει αυτό. Και βαράει αυτό το.
3: Λιν άρα μου κάψε το μπατζούρι.
2: Ναι, Λιν Κέν Χέιν Τέιν, κάπω τέλο πάντων που λέγεται.
4: Καλά τα λε.
2: Χιούκεν Κλέινεν που λέγεται είναι το φλογοβόλο.
3: Α, Χιούκεν Κλέινεν.
2: Γι' αυτό βλέπουμε αυτή παίζει τη βιολάρα και είναι φλογοβόλο. Και παίζουν και φωτιέ πίσω.
4: Και το μπατζούρι.
5: Εμά το παιδί μα έχει και ένα κοινωνικό μήνυμα. Αυτοί τι έχουν. Γιατί το Σιρινάκι είναι.
3: Δεν τα έχει κάνει ρε παιδιά αυτά ο Κούρκουλο. Ελάτε να τα πάρετε.
2: Ο Πρέκα.
3: Όχι, αυτό είναι ο Πρέκα. Ο Κούρκουλο που είχε κάψει τα έπιπλα και χόρευε ζεμπέκο γύρω γύρω.
5: Βρέχει φωτιά.
3: Καλέ, ναι.
5: Τι λες ρε, παιδιά, από τις καλύτερες σκηνές, έτσι. Καπιτάλα σκηνή τώρα, τελειώνει η ταινία, τον διώχνεις με την νοικοκυρά του και λέει άσε μας ρε, τα στείνω όλα στο κέντρο του σπιτιού, παλιές πολυκατοικίες με αυλή τότε.
3: Τα υπάρχοντα ρε, καρέκλες, τραπέζια, όλα.
5: Και ναι. Είναι αφιερωμένη αυτή η σκηνή, είναι αφιερωμένη στο νεκρό αδερφό του.
2: Όχι,
5: του
2: μία κουργουλού. Στάση σε σένα θέλω να κάνω.
3: Άντε, ρε.
5: Είναι τρομερή ιστορία αυτή.
2: Πολύ ενδιαφέρον
3: τώρα
2: αυτό.
3: Τώρα που το είπες αυτό. Κάτσε είναι μια τσακ. Ξέρετε τον αστικό μύθο που τώρα θα τον πω, δεν πειράζει. Γιατί είναι αστικός μύθος ότι ο Κούρκουλος ήταν αδερφός, ξέρετε με ποιον.
2: Yeah. Α, δεν θα ήθελα.
4: Με τον κύριο που πέθανε πρόσφατα, σωστά.
3: Δεν κύριος πια έχει πεθάνει, ναι, ο Γιώργος Μαρίνος. Αστικός μύθος δεν ισχύει.
5: Μου το είπαμε και εμένα.
3: Γιατί μοιάζανε κιόλας λίγο στο τούτο.
2: Αυτό το ακούω.
3: Και είχαν πει ότι ήταν.
2: Ερε Έλληνα. Είναι σου κρύβουν.
5: Είναι η ταινία με την σκηνά, όχι πια άλλο κάρβουνο.
3: Όχι άλλο κάρβουνο.
5: Ναι, αυτή η σκηνή τώρα είναι αφιερωμένη. Τώρα η ταινία λέει στον αδερφό του, γιατί ο αδερφός του πριν 2-3 χρόνια από αυτή την ταινία ήταν καπετανέος και είχε, νομίζω, σε. Τάνκερ είσαι τότε με, που φέραν κάρβουνο, δεν θυμάμαι.
3: Ναι.
5: Αλλά τεινάχθηκαν και πέθαναν οι άνθρωποι.
3: Αυτό είναι αλήθεια τώρα.
5: Ναι, ρε, ναι, όχι.
3: Τώρα δεν χωράει.
5: Όχι.
3: Ναι. Την μη βάζει πασίλα μέσα.
5: Όχι, ρε, ναι. Την έχει πει την ιστορία σε τραπέζι, δεν θυμάμαι τώρα στην υγειά μας. Την είχε πει ο Ελευθερίου. Γιατί, ναι, γιατί του ο Ελευθερίου τον είχαν πάρει 2 μέρες πριν γυρίσουν τη σκηνή. Την ήξερε αυτήν την ιστορία για τον Κούρκουλο και του λέει: θέλω, λέει, για αυτή τη σκηνή. Δεν θυμάμαι ποιο είχε να γίνει ταινία. Λέει: σε παρακαλώ, γράψε μου ένα ωραίο ζεμπέκικο.
3: Να τιμήσω τον αδερφό μου.
5: Να το χορέψει, λέω: ωραία, ρε παιδί μου. Όχι, δεν το είπα για τον αδερφό. Ναι. Ήξερε την ιστορία.
3: Α.
5: Και γι' αυτό του έγραψε το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και το τραγούδισε και το χόρεψε ο Κούρκουλο. Και είναι τόσο μεγάλη δραματουργικά η σκηνή, γιατί ζει ξανά το χαμό του αδερφού του Κούρκουλο.
3: Αν κάναμε ραδιόφωνο και δεν ήμασταν οι χειρότεροι που πιστεύω ραδιόφωνο, στο μάθημα σολφές θα είχαμε κάνει πάψη και θα έπαιζε το μάθημα σολφές και τώρα θα έπαιζε το Βρέχει φωτιά στη στράτα μου. Α, αλλά εμείς είμαστε μάπες και συνεχίζουμε.
2: Να παίξει τώρα το μάθημα σολφές.
4: Συγχωρείτε, πριν συνεχίσουμε, γιατί έχουμε ανταπόκριση από Μάπισσα, ότι είναι κλειστή η Καποδιστρίου στην αρχή τη, μόλις τρίβει από Νέα Ιωνία λόγω έργων.
3: Ορίστε, πάρα πολύ σωστό. Μπράβο, ευχαριστούμε.
4: Πολύ ραδιοφωνικό, ευχαριστούμε.
2: Ελένη, thanks.
3: Ήξερες ότι μπορείς να ζήσεις το αύριο της πόλης σήμερα, αρκεί να έρθεις στον κήπο του Golden Hall και να ανακαλύψεις το The Hellenicon Discovery Zone. Μια μοναδική διαδραστική εμπειρία σου συστήνει έναν τόπο ανοιχτό για όλους, δίνοντάς σου τη δυνατότητα να ταξιδέψεις πάνω από το νέο προορισμό της Αθήνας και να κάνεις βόλτα στο παραλιακό μέτωπο και στο The Hellenicon Park. Έλα στον κήπο του Golden Hall τον Μάιο και δες το The Hellenicon να ζωντανεύει μπροστά σου. Θέλω να πω λοιπόν ότι μας έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος,
2: ναι.
3: Κάτι που το είχα δει στο TikTok, αλλά είχα ντραπεί να τον ρωτήσω, ότι στην Άνοιξη, που σαν προχθές ήταν που είχε εκπροσωπήσει τη χώρα μας,
4: αυτό νομίζω το 1972. Σαν να μπαίνει.
3: Ναι, που σαν να
2: μπαίνει. Κάτσε ρε παιδί μου, να πω καλημέρα στη φίλη μου τη Λία, γιατί μου λέει Παπαδόπουλος πλέσας το έχουν γράψει, είπαμε πάλι καμιά παπαριά.
3: Ο Θανάσης.
2: Γιατί η Λία είναι σοβαρός άνθρωπος.
3: Okay. Το βρέχει φωτιά στη στράτα μου.
5: Από τον
3: Ελευθερίου. Σου είπα, μην κάνεις πασχές εδώ. Ήταν.
5: Βάλε
3: θανάτους για αδερφούς και για καπετανίες.
5: Κάτσε ρε, ο Ελευθερίου την έλεγε την ιστορία. Μπορεί να είχε πει ότι το γράψα άλλο. Τι να σου πω, εγώ θυμόμουν την ιστορία. Η ιστορία είναι ολόκληρη.
3: Κατένα μπορείς λίγο να γκουγκλάρεις τι από αυτά μας.
6: The Muppet Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
3: Ένα σαξόφωνο που μπαίνει.
2: Από τη live ορχήστρα, δεν είναι στο δικό μας στήσιμο κάτι.
5: Εγώ το άκουσα live που το έλεγε χθες.
3: Ναι.
2: Α, okay.
3: Και είπε, εγώ δεν είχα ντραπεί να το ρωτήσω, ρε παιδί μου, γιατί ήταν σοβαρό φάουλ
2: το
3: αυτό.
2: Εδώ, ναι.
3: Και μας είπε ότι. Το είπε μόνος του δηλαδή. Ότι ο σαξοφωνίστας του τελευταία στιγμή τι είπε, Θανάση, του είχε αρρωστήσει.
5: Άρρωσε κάτι έπαθε, ρε παιδί μου, και τους φέρανε.
3: Και τους είπαν ότι μην ανησυχείτε, είναι επαγγελματίας. Αυτός θα μπορεί να το κάνει. Και τα έκανε κόλλο να πούμε αυτός. Και άμα δείτε την εκπροσώπηση της Σοφίας Βόσου, που μπαίνει σε κάποια φάση μέσα και ο Ανδρέας με την κιθάρα, μπαίνει ο σαξοφωνίστας και τα κάνει κόλλο. Είχαν βγει 13η εκείνη την.
2: Τότε παίζανε πολύ αυτά, ρε παιδί μου, με την ορχήστρα. Δηλαδή, μην τυχόν και κάτι γίνει, πώς γίνει. Και πολλές φορές συνέβαινε.
3: Τι και πώς γίνει, ρε Βασίλη. Έτσι, χωρίς λόγο αντίδραση τώρα.
2: Θα μπορούσε τώρα, ξέρεις, οτιδήποτε εκεί.
3: Η αλήθεια είναι αυτή.
2: Γιατί είναι one-off, είναι 30 τόσες χώρες παλιά, δεν είχαν και ακριβώς. Μέχρι πρόσφατα, ας πούμε, κάνανε για παράδειγμα έναν ημιτελικό, πέρναγε μία στις τρεις χώρες, γινόταν χαμός. Τώρα το έχουν στρώσει πιο τηλεοπτικά. Τρεις βραδιές, ωραία αυτά.
5: Συγγνώμη, πώς την είπες τη Μάπησα που είναι και σοβαρή.
2: Η φίλη μου Ηλία είναι.
5: Η φίλη σου Ηλία δεν ξέρει τι γίνεται. Στίχη Πλέσας Λευτέρης Παπαδόπουλος και μουσική Πλέσας το τραγούδι. Καλά θυμόμουνα. Άρα ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
3: Τι δεν ξέρει τι γίνεται. Αυτό είπε η κοπέλα. Πλέσας Παπαδόπουλος.
4: Όχι, νομίζω Πλέσας έγραψε τη μουσική και ο Λευτέρης Παπαδόπουλος.
5: Εγώ είπα ο στίχος Λευτέρης Παπαδόπουλος, του ζητήθηκε, το έγραψε και γι' αυτό είπε και την ιστορία για τον αδερφό.
3: Αφού το είπε και η Ηλία.
2: Παπαδόπουλος Πλέσας, εγώ δεν κατάλαβα αν είπαμε κάτι αντίθετο. Λέω μου γράφουν αυτό, είπαμε κάτι άλλο.
3: Είπε Παπαδόπουλος.
5: Ναι, Λευτέρης Παπαδόπουλος είπα.
3: Λευτέρης Ελευθερίου δεν είπε.
5: Όχι μόνο.
4: Αυτός έλεγε την ιστορία. Αυτός έλεγε την ιστορία πίσω.
3: Τι όχι, ρε, πες ότι αυτός έλεγε την ιστορία.
5: Παιδιά, εγώ είπα Λευτέρης Παπαδόπουλος, είπε την ιστορία.
3: Αυτή είναι η χειρότερη. Είπε Λευτέρης Παπαδόπουλος.
5: Ναι,
3: εσύ άκουσες τη λέξη Λευτέρης Παπαδόπουλος.
4: Δεν θυμάμαι τώρα.
5: Κοίτα, ρε, που μου
2: είχε ο Ελευθερίου είπε.
3: Το Ελευθερίου είπε την ιστορία στην υγειά μας.
4: Ναι, αλλά ο άνθρωπος έλεγε ότι ο Ελευθερίου είπε την ιστορία. Εντάξει, μπορεί να όπως το είπαμε να μην κατάλαβαν ότι εννοούσαμε ότι δεν
3: το είπε. Δεν το κατάλαβα. Παιδιά, πάμε παρακάτω. Αυτό είναι ο υπάρχει τέλμα. Λοιπόν, ακούστε. Καρδιά της αγωνιστικής Η καρδιά της αγωνιστικής ποδηλασίας χτυπάει στην Ελλάδα από τις 6 ως τις 10 Μαΐου με την κορυφαία διοργάνωση The E-Tour of Ελλάς. Αφήστε λίγο την αναφορά μου, αφήστε μου. Να είστε καλά. Για πέμπτη συνεχή χρονιά, η ΔΕΗ δίνει τον παλμό και την ενέργεια σε αυτή τη μεγάλη γιορτή. 20 ομάδες από όλο τον κόσμο με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η δική μας εθνική ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα, διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα ΔΕΗ Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη, σταθμό και συγκεκριμένα Γιάννενα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα και τελικά Αθήνα πλατεία Συντάγματος, με παιχνίδια, δράσεις και αναμνηστικά. Πολύ ωραία δράση αυτή. Δώρα και δώρα για όλους και για όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο hellas.tour.gr. Γιατί γελάτε?
2: Βρήκαμε το σαξοφωνίστα του Ανδρέα.
3: Ναι, ρε, ναι. Έχει γίνει ο κακομοίρης, τον έχει ξεφτυλίσει. Τον έχει ξεφτυλίσει, γιατί όντως πήγε και τα έκανε κόλλο. Τα έκανε κόλλο. Τέλος πάντων,
5: πάμε. Εντάξει, εδώ οι μάπες λένε Ελευθερίου, είπα. Μάλλον θα πάρει.
3: Ναι, ρε, Ελευθερίου.
5: Δεν έχει σημασία.
3: Το ξέρω εγώ.
5: Την
3: επειδή από εμά του πέντε, εγώ και η Βασιλική ακούμε την εκπομπή, σου λέω ξέρω τι είπε. Τέλος πάντων, δεν έχει σημασία. Αυτό είναι το μάπες σοου όμως, αυτό πουλάμε. Ό,τι χειρότερο στο ελληνικό ραδιόφωνο, παρακαλώ.
4: Συγγνώμη, επειδή είμαστε τώρα σε φάση διορθώσεων.
3: Είμαστε σε φάση να βάζουμε τραγούδι.
4: Συγγνώμη και ο Αχιλλέας διορθώνει την προηγούμενη πληροφορία και λέει δεν είναι η Καποδιστρίου που είναι κλειστή, είναι η Εθνική Αντιστάσεω.
5: Στο διάλογο, αρπρε πρωί.
3: Δεν μα έχει κάτσει. Τώρα για ακροατές είστε, για διαολόστε. Πραγματικά χίλιες φορές.
4: Το ίδιο είναι.
5: Το ίδιο
4: είναι.
5: Το ίδιο είναι.
3: Η Βασιλική! Θέλω και τα τρία τραγούδια. Θέλω το μάθημα σορφές, μετά το Θανάση και μετά το βρέχει φωτιά στράτα μου. Τρελή τριπλέτα.
5: Αυτές οι τριπλέτες πρέπει να τις κάνουμε κάθε πρωί. Το σκεφτόμουν χθες.

0: 104,6 My Radio.
1: Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, από τις εκδόσεις Παπαζήσι. Ένα μυθιστόρημα για τη σύγκρουση της εξουσίας με τη μοίρα. Ένα ταξίδι στην Κρήτη των μύθων και τη γέννηση των θεών. Η προφητεία θα εμποδίσει την καταστροφή. Η Χορ, το αίμα των θεών του Γιώργου Δούκα, εκδόσεις Παπαζήσι.
2: Κυριακή με το Βήμα, μετά τον Εμφύλιο. Το Βήμα επανεκδίδει το ιστορικό αφιέρωμα των νέων εποχών για τα 50 χρόνια από τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου. Οι εχθροπραξίες, το αιματοκύλισμα και η εθνική πόλωση. Άρθρα, δοκίμια, αναλύσεις αλλά και προσωπικές μαρτυρίες, ντοκουμέντα. 80 χρόνια μετά τον Εμφύλιο. Μια σπουδαία συλλεκτική έκδοση. Μόνο στο Βήμα της Κυριακής.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στην τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
4: Μήπως λεφτά.
3: Τα λες και λεφτά.
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
5: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
6: Γίνε παρουσιαστής. Μάθε τα μυστικά της κάμερας στα πιο σύγχρονα στούντιο. Παρουσίαση ειδήσεων, ενημερωτικών και ψυχαγωγικών εκπομπών, ορθοφωνία. Σε ένα μοναδικό διήμερο σεμινάριο της New Media Studies με την καθοδήγηση του Σταμάτη Μαλέλη και έμπειρων παρουσιαστών, δημοσιογράφων και σκηνοθετών. Μπες στο στούντιο και ζήσε την εμπειρία της παρουσίασης. 23 και 24 Μαΐου. Δήλωσε τώρα συμμετοχή στο 210-01-06-700.
7: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
8: Hello! Στο νέο τεύχος, Βασίλισσα Καμίλα, Μελάνια Τραμπ. Οι δύο πρώτες κυρίες του πλανήτη στο επίκεντρο. Ελληνίδες σύγχρονες γυναίκες, δυναμικές μητέρες. Αποκλειστικό ρεπορτάζ, Ντάνιελ Κρέγκ. Επιστροφή στην Αθήνα. Συνέντευξη, Μαρία Κορινθίου. Ο σύντροφός μου με κάνει να αισθάνομαι ασφάλεια και αγάπη. Hello! Κάθε Τετάρτη στα περίπτερα.
9: Πάλι κολλημένο σε αυτό το level. Θα το περάσω ποτέ.
10: Πάλι κολλημένος πίσω από μια οθόνη. Τι να κάνει τόσες ώρες εκεί?
9: Κι αν τους έστειλα κάτι για κρίντζαραν.
10: Κι αν του έστειλαν κάτι που δεν πρέπει.
9: Θα ήθελα να ξέρα, είμαι στην παρέα ή είμαι στην απέξω.
10: Θα ήθελα να ξέρα με ποιους μιλάει τόση ώρα.
9: Τόσα notifications, πώς να τα προλάβω?
10: Τόσα notifications, τι να έχει γίνει?
11: Ανησυχία. Αυτό ζεις όταν έχεις παιδιά και όταν είσαι παιδί σε ένα κόσμο που είναι πάντα online. Με Vodafone All Plus έχεις πρόσβαση στο SecureNet Family και το Custodio. Δύο ισχυρά εργαλεία γονικής προστασίας που βοηθούν γονείς και παιδιά να χτίσουν μαζί μια πιο ασφαλή σχέση με το ίντερνετ. Vodafone All Plus. Η οικογενειακή σύνδεση όπως πρέπει να είναι. Ασφαλής. Vodafone. Together we can.

0: Και συνεχίζοντας τις τριπλέτες μουσικές, Madness, The Boat from Cairo. Γιατί γιορτάζει και ο Νίλος σήμερα.
1: Ακολουθεί Βρέχει φωτιά στη στράτα μου και έβαλε και η Κατερίνα Μπρέγκοβιτς. Ε?
0: Ωραία, πάμε.
1: Καλό το Mavis Show. Ε, άμα είσαι καημένος και ο τελευταίος, βάζεις ό,τι θες. Δεν έχεις την ευθύνη του πρώτου.

0: 104,6 My Radio.
1: Μίμης Πλέζα σίγουρο, παιδιά. Τώρα, Λευτέρης Ελευθερίου, Λευτέρης Παπαδόπουλος. Εγώ θα έβαζα τα λεφτά μου στο Λευτέρη Παπαδόπουλο. Γεια σου, ρε Θανάση.

0: Κοιτάξτε, το απροσδιορίστο έως και πώς λέγεται, ασύνδετο των τραγουδιών που παίζουν αυτή τη στιγμή, των τριπλετών δηλαδή που επιλέγουμε, σίγουρα δείχνει ότι ακούτε Muppet Show, αν μη τι άλλο. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο που την πιστοποιεί κιόλας. Ελπίζουμε να μην δούμε τις τριπλέτες τώρα στο ρυθμό και στον σφαίρα. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Καλημέρα στον Τάσο, τον Βουλγαρά και τον αδερφό μου. Σε όποιο μαγαζί θέλετε να πάτε, στους ψαράδες, στο Ορτίτζια, στο Ιλτροβατόρε, για να φάτε φανταστικά σε ένα πολύ ωραίο περιβάλλον, πολύ ωραίες τιμές, αλλά νόστιμα, να είναι το στέκι σας. Είτε πάτε με το κορίτσι σας, το αγόρι σας, με τη δουλειά, με τα φιλαράκια σας, θα περάσετε καλά. Αν θέλετε ιταλικό, Ιλτροβατόρε και Ορτίτζια. Αν θέλετε ψαροκαταστάσεις, αλλά ψαγμένες, ωραίες συνταγές, ρε παιδί μου, και ωραία ομά, ωραία σεβίτσε, θα πάτε στους ψαράδες. Και τώρα ετοιμάζει και κρεατάδικο. Γεια σου, Τασάρα. Λοιπόν, έλα, τι θέλετε.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ ο Χρήστος, γιατί δεν μπορούσα να μην το πω αυτό το μήνυμα που λέει: ρε παιδιά, μπήκα στα αμάξι, άνοιξα ράδιο και αντί να βάλω πρώτη, άναψα τσιγάρο. Χωρίς καν να καπνίσω.
0: Πρόσεχε, το έχει κάνει και ο Παντέλος αυτό σε ένα τραγούδι. Ότι μπήκε στο αμάξι και αντί να βάλει την πρώτη, άναψε τσιγάρο.
2: Αμωρέ.
0: Εντάξει. 6, 9, 8, 104, 104 και 6. Καλημέρα σας, μάπες. Θέλω να σας πω ότι αν εσείς γουστάρετε να ζήσετε μια μοναδική διαδραστική εμπειρία για μικρούς και μεγάλους, και πολύ καλή πρόταση και για το σουκού που έρχεται, αλλά και να γνωρίσετε έναν τόπο ανοιχτό για όλους, το The Hellenicon ζωντανεύει μπροστά σου

0: 4 και 6 στο Viber. Πολλά συγχαρητήρια και καλοφάγωτα τα 3 μέρες ρεπό στη φίλη μας τη Σοφία.
1: Καλοφάγωτα.
0: Και μετά λέει ακολουθούν 2 εβδομάδες άδεια. Σοφία μου. Σοφία μου.
1: Σοφία, το
2: προκλητική. Ναι.
1: Είπαν στη Γριάννα αυτό και αυτή ξεαφώθηκε.
0: Ναι. Καλημέρα και στη φίλη τη Μάρο. Άκουσε Μάρο μου. Θα μεταφέρω την ιστορία σου, αλλά διατηρώ τις επιφυλάξεις μου. Σχετικά λέει με κωδικούς που λέγατε νωρίτερα προφανώς, εμένα μου έκλεψαν κωδικούς σε τράπεζα, ενώ ήμουν σε σελίδα που έβλεπα τις ώρες για τις συγκοινωνίες. Μέχρι τότε το ακούω όλο. Δεν πήρα είδηση, και εδώ το ακούω. Μόνο όταν είδα την ειδοποίηση 100 ευρώ αγορά στο OnlyFans. Σοφία!
1: Άρα έχεις OnlyFans.
2: Μωρέ, μήπως την έκλεψε κανείς μέσα από το σπίτι.
0: Σοφία!
1: Σοφία.
0: Σοφία.
3: Άμα έχει γιους να ψαχτεί.
1: Όχι, ναι. Αφού αυτή έχει OnlyFans.
2: Όχι, παιδί μου, της Μάρος δεν λέμε.
1: Ναι.
2: Ωραία. Λέει ότι είδε ειδοποίηση, δεν κατάλαβε ότι της έκλεψαν την κάρτα και μετά είδε τη χρέωση 100 ευρώ.
0: Και λέω, ποιος σου κλέβει τους κωδικούς για να βάλει 100 ευρώ στο OnlyFans? Μην το βάλες μόνη σου, Μάρο μου, για να δεις το σεξι πυροσβέστης 83 Αυστραλία.
2: Και μετά είπε ότι δεν το ήθελα τελικά. Ρε, και παιδιά, ζήτησε πίσω.
3: Έχει μπει κανείς στο OnlyFans? Πέρα, από εδώ, από εμάς.
0: Για να παρακολουθήσουμε.
3: Ναι, να παρακολουθήσει. Εγώ θέλω πάρα πολύ να φτιάξω λογαριασμό, αλλά ψιλοντρέπομαι.
2: Να πουλά.
3: Μου φαίνεται ότι είναι πολύ private.
1: Όχι, να βλέπει.
3: Να βλέπω.
1: Εγώ το έχω σκεφτεί, αλλά δεν ντρέπομαι. Και εγώ και μου είπαν ότι είναι απλώς θέμα email, να φτιάξει ένα άλλο email. Αλλά ναι, τώρα κάτσω να κάνω ολόκληρη δουλειά τώρα για να.
0: Εγώ θα το έκανα, ας πούμε, και θα το κάνω. Αν πάρω χαμπάρι ότι κάποιο που μου αρέσει πάρα πολύ, ας πούμε, ξέρω εγώ, κάνε το ποιό, κάνα μοντέλο, κάνα αυτό, το έχει ρίξει στο OnlyFans, ναι, θα κάνω μια συνδρομούλα 10. Δεν σου λέω ότι θα γίνω κάθε μήνα συνδρομητής.
3: Ερώτηση.
0: Αλλά δεν τσεκάρω τι γίνεται.
3: Ερώτηση. Ναι. Πετυχαίνεις το OnlyFans κολλητό ή μακρινό, δηλαδή άντε, τρίτο, ξάδερφο, ξάδερφη, βλέπεις?
0: Όχι. Αλλά άμα είναι, ας πούμε, κανένας κολλητός ή κανένας γνωστός, και μπορεί να δω και μετά μπορεί να τον δω με άλλο μάτι.
2: Ναι. Εγώ θα έβλεπα, του ξαδέρφου όχι, αλλά του κολλητού θα έβλεπα για να δώσω και ένα feedback. Να του πω, ξέρω εγώ, αυτό δεν μου αρέσει.
1: Λειτουργική.
3: Ναι. Διπλώνει κοιλιά σου και μην κάθεσαι.
1: Εγώ, ναι, κάθε μέρα πιστεύω περισσότερο ότι κάνω εκπομπή με τη Φίμπη Μπουφέ.
3: Ναι, είναι. Ναι, είναι ο χαρακτήρας.
1: Είναι λίγο Φίμπη.
0: Μας λες λίγο το smelly cat.
1: Smelly cat, smelly cat. Ορίστε. What are they feeding you? Τι σε ταΐζουν και βρωμάσουν σου πολύ. 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματά σας στο Viber. Τώρα βγαίνει και η ταινία του Christopher Nolan, το Οδύσσια.
3: Το είδα, μάλιστα πολύ.
1: Βγήκε το τελευταίο τρέιλερ, το καινούριο τρέιλερ. Τελικά υπάρχει εκεί η ωραία Ελένη.
3: Ρε φίλε, ξέρεις, δεν την έδειξε τη Λουπίτα Νιόγκο?
1: Θα είναι Λουπίτα Νιόγκο.
3: Θα είναι, λένε. Και επίσης είναι και η Ζεντάγια στην ταινία. Που ούτε αυτή είναι έδειξε το τρέιλερ.
1: Το τρέιλερ συγκεκριμένο.
3: Εγώ πιστεύω, εντάξει, θα βγουν και άλλα τρέιλερ μέχρι το καλοκαίρι. Άλλα δύο σίγουρα βγαίνουν. Βγαίνουν αυτή
1: τη στιγμή. Τέλος Ιουνίου ή τέλος Ιουλίου?
3: Αρχές Ιουλίου, 17.
2: 17. 17 Ιουλίου.
1: Ιουλίου.
3: Είναι μέρα που διαλέγει ο Νόλαν για τις μεγάλες του ταινίες και πάντα θέλει να κοντράρεται με blockbuster. Εκείνη τη μέρα βγαίνει και το Spider-Man.
1: Μάλιστα. Εδώ θα ήταν μια πολύ καλή στιγμή, νομίζω εγώ, που το έχω στο κεφάλι
3: για
1: μου.
3: Θες.
1: Να σας θυμίσω εκείνη την ωραία ιστορία που είχαμε, μας την είχε πει, την είχαμε βρει δηλαδή και την είχαμε πει, και μάλιστα είχε γίνει και μια μανούρα ότι δεν τον είχαμε αναφέρει και τον είχαμε αναφέρει μια χαρά, αλλά είχε πέσει και εκεί ένας ρουφιάνος και τα είχε πει λάθος του ανθρώπου. Και τον είχαμε φέρει καλεσμένο και είναι μια χαρά πια φίλος μας και μάπας, ο Mythologist, ο οποίος, από τον οποίο είχαμε ακούσει αυτή τη φοβερή ιστορία του τι έγινε μετά την Οδύσσια. Η γνωστή ιστορία είναι ότι επέστρεψε μετά από 10 χρόνια από την Τρία Οδυσσέας στην Ιθάκη. Η ιστορία ότι τον προϋπαντίζει ο αγαπημένος του σκύλος Άργος, ο οποίος μάλιστα είναι και γερασμένος και μόνο αυτός τον αναγνωρίζει με τα μουσια και έτσι όπως είναι ρακένδυτος, και μάλιστα λένε ότι μόλις τον αναγνώρισε μπόρεσε και ηρέμησε το σκυλί και πέθανε.
3: Τον είχε και στο τρέλερ, πολύ στεναχωρηθήκα.
1: Όντως, αυτό
3: τον το. Γιατί το κόψατε εκείνο το τρέλερ, το καλύτερο. Έχει μια σεκάνη με πολλά πλάνα στο τέλος το τρέλερ και δείχνει τον, που τον κρατάει κουταβάκι και του γλύφει το σαγόνι και τον δείχνει που τον χαϊδεύει νεκρό στο χώμα.
1: Μάλιστα.
3: Πολύ ωραία.
1: Εκεί λοιπόν είναι η είσοδος πια του Οδυσσέα στην Ιθάκη και εκεί τον περιμένουν οι μνηστήρες, δεν τον περιμένουν. Η Πινελόπη προσπαθεί να καθυστερήσει τους μνηστήρες γνέφοντας. Όχι γνέφοντας, πώς λέγεται.
3: Με κόλλησε.
1: Υφαίνοντας. Έλα, Παναγία μου.
3: Έχεις πάθει, εντάξει.
1: Λοιπόν, υφαίνοντας λοιπόν για να τους καθυστερήσει, πηγαίνει εκείνος και με βέλος ο επικεφαλής, ξέρετε ποιος ήταν, πώς λεγόταν.
3: Ο Αντίνος,
1: ναι. Τους σκοτώνει και παίρνει ξανά τη βασιλεία. Εκεί κάπου τελειώνει, ή δεν ξέρω ακριβώς, αλλά γιατί δεν θυμάμαι κιόλας. Αλλά νομίζω ότι η Οδύσσεια κάπου εκεί τελειώνει. Άντε να τελειώνει σε με άλλο ένα τελευταία σε κάνεις.
3: Νομίζω με τον ερωτικό διάλογο που έχουν στο υπνοδωμάτιο του στη κάμαρα με τα Οδυσσέας και η Πινελόπη.
1: Η Πινελόπη.
3: Τι λένε, η συνέχεια.

0: λοιπόν, ξέρετε ποια είναι, που δεν αποτυπώνεται από τον Όμηρο προφανώς. Λοιπόν, θυμάστε που ήταν εχμάλωτος, ποιος κρατούσε τον Οδυσσέα μέχρι που την έκανε και πήγε στους Φαίακες?
1: Η Κίρκη.
0: Λοιπόν, η Κίρκη με τον Οδυσσέα.
1: Στη Γάβδο ήταν αυτό, λέει.
0: Ακριβώς. Mm. Η Κίρκη λοιπόν με τον Οδυσσέα έκανε ένα παιδί. Το παιδί του Οδυσσέα με την Πινελόπη λέγεται.
2: Τηλέμαχος.
0: Αυτός που ο πατέρας του μάχεται μακριά.
1: Ναι.
0: Ο γιος της, του Οδυσσέα με την Κίρκη λεγόταν
2: Κοντομάχος.
0: Τηλέγωνος.
1: Αυτός που ο πατέρας του είναι μακριά.
0: Ο γόνος αυτού νου.
1: Ο μακρινός.
0: Α, ο τηλέγωνος. Που είναι μακριά. Ο τηλέγωνος και τηλέγωνος. Προσέξτε τώρα, κάποια στιγμή λοιπόν μετά που έχει πάρει τη βασιλεία ξανά και επιστρέψει στην Ιθάκη ο Οδυσσέας, η Κίρκη λέει στον τηλέγωνο: δεν πάω στον πατέρα σου γιατί μου τα έχει ζαλίσει. Και λέει θα πάω. Πηγαίνει λοιπόν αυτός και προσπαθώντας να μπει στην Ιθάκη για να συναντήσει τον πατέρα.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Muppet Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
6: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
7: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
8: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
9: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
8: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
9: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας 988.
4: Σε αυτήν την μεγάλη γιορτή, 20 ομάδες από όλο τον κόσμο, με 120 αθλητές, ανάμεσα τους και η εθνική μας ομάδα, θα ξεκινήσουν από τα Ιωάννινα και θα τερματίσουν στην Αθήνα διανύοντας μια μοναδική διαδρομή 863,8 χιλιόμετρων, παρακαλώ. Πολλές ακόμη εκπλήξεις περιμένουν τους επισκέπτες όλων των ηλικιών στα Day Fan Zones, που θα βρίσκονται σε κάθε πόλη που θα, σταθμό που θα περνάει το tour. Και συγκεκριμένα, Ιωάννινα, Αγρίνιο, Λάρισα, Λαμία, Πάρνηθα, Αθήνα, πλατεία Συντάγματος. Εκεί θα τερματίσει κιόλας. Με παιχνίδια, με δράσεις, αναμνηστικά δώρα για όλες και για όλους. Μην το χάσετε. Περισσότερες πληροφορίες στο Hellas, το λέω έτσι ενώ είναι Silent Age, για να ξέρετε τι γράφετε. hellas-tour.gr.
5: Τι καιρό θα μας κάνει τώρα σε όλα αυτά?
6: 45.
7: Τι καιρό θα μας κάνει σε όλα αυτά? Παιδιά, λοιπόν, είμαστε στη βαθιά άνοιξη. Είχαμε και τα πρώτα τριαντάρια της χρονιάς και χθες και προχθές. Τώρα λοιπόν από εδώ και πέρα θα έχουμε λίγο παραπάνω συννεφιά, λίγο παραπάνω σκόνη, τοπικές λασποβροχές την Παρασκευή. Και από την άλλη εβδομάδα, βασικά προς το Σαββατοκύριακο 30, και την άλλη εβδομάδα θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Σήμερα λοιπόν
4: θα τους ξεπεράσουμε,
7: είναι η μέρα που θα αρχίσει. Θα τους ξεπεράσουμε, ναι.
5: Πλεκτόφορα η σήμερα.
7: Φαίνεται το διάστημα 10 με 13, ειδικά 12 με 13, θα είμαστε κοντά στους 32, άντε 33 βαθμούς Κελσίου. Έτσι δείχνουν τα τελευταία προγνωστικά δεδομένα.
4: Πίπες.
7: Λοιπόν, σήμερα θα έχουμε λίγο... Παρακαλώ.
5: Όχι, αγάπη μου.
4: Τι που κάνω διάστημα.
7: Θα έχουμε λίγο παραπάνω.
4: Γελάει μόνη της όμως. Κάπως ναι. Όχι, δεν της άρεσε.
8: Τη γαργάλισε.
4: Αυτό, τη γαργαλήθηκε.
7: Ναι. Εγαργαλήθην. Θα έχουμε λίγο παραπάνω νεφώσεις και κάποιες τοπικές λάσποβροχές προς την Ήπειρο, στη Μακεδονία, στη Θεσσαλία και στη Βόρεια Στερεά Ελλάδα. Ναι. Κατά διαθήματα όμως, πυκνές νεφώσεις θα έχουμε σχεδόν σε όλη τη χώρα, με εξαίρεση τα νοτιότερα τμήματα που εκεί θα είναι καλύτερα τα πράγματα. Σήμερα λοιπόν θα έρχεται και η αφρικανική σκόνη που θα γίνει λίγο πιο αισθητή, ειδικά στα νότια και στα δυτικά. Η κορύφωση αυτού του επεισοδίου θα είναι την Παρασκευή και το Σάββατο. Να πούμε ότι επειδή θα έχουμε λίγες νεφώσεις και σκόνη, αυτό τι κάνει, διατηρεί τη θερμοκρασία σε λίγο πιο ήπια επίπεδα. Γιατί οι νεφώσεις
4: λειτουργούν ως θερμοκήπιο.
7: Ναι. Ναι.
4: Όχι, περίμενε. Λες ότι είναι λιγότερη ζέστη, οι νεφώσεις απορροφούν την ηλιακή.
7: Άλλο ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος. Το κατάλαβα. Ένα μέρος της φτάνει στο έδαφος, ενώ ένα άλλο απορροφά τα.
4: Νόμιζα ότι μπαίνει η ζέστη μέσα, αλλά τα νεφή την εγκλωβίζουν.
7: Υπάρχουν η χαμηλή νεφώση και η υψηλή νεφώση. Ανάλογα την νεφώση έχει, το καθένα λειτουργεί διαφορετικά.
4: Εσύ τι νεφώση έχει?
7: Ναι. Την έφωση έχω, ναι. Υψηλή. Λοιπόν.
5: Τέλος πάντων.
7: Λοιπόν. Επομένως,
4: μας βάζεις θερμοκρασία. Για πες.
7: Κοντά στους 23 με 25 βαθμούς Κελσίου, τοπικά 27 και 28. Να πούμε ότι ειδικά την Παρασκευή θα είναι της πιο όθολη η ατμόσφαιρα, θα επηρεαστεί και η Αττική περισσότερο, θα έχουμε και λίγες λασποψυχάλες την Παρασκευή. Επομένως, δεν πλένουμε τα αμάξια μας.
5: Α, πάρα πολύ ωραία.
7: Και το Σαββατοκύριακο λοιπόν θα βελτιωθεί ο καιρός. Θα έχουμε κάποιες τοπικές μπόρες στα κεντρικά και στα βόρεια και θα δούμε και το Σάββατο τριαντάρια. Και ειδικά στην Βόρεια Κρήτη θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς.
4: Την Κυριακή δηλαδή σίγουρα παραλία και ίσως και για τους πιο τολμηρούς, μάλλον τους τελευταίους τολμηρούς, γιατί έχουν ξεκινήσει οι πρώτοι τολμηροί.
8: Ωκεανό.
4: Θάλασσα.
5: Ναι, σίγουρα.
7: Εγώ θα πάω θάλασσα.
5: Α, αυτή είσαι.
8: Θυμάσαι
7: με ρωτάτε.
5: Σε ρωτάμε.
4: Κατερίνα, ηρέμησε λίγο, κορίτσι μου.
5: Θα είναι πρώτο μαγιό, πρώτο μπάνιο που λέμε, Όλγα μου.
7: Τυροπιτάκι.
5: Α, πρώτο μαγιό, πρώτο μπάνιο το κορίτσι μας στο σουκού. Τι χρώμα είναι το πρώτο μαγιό?
4: Κόκκινο.
5: Όχι.
7: Όχι, όχι, είναι ροζ με
5: κίτρινο.
7: Άσπρο.
5: Με άσπρο.
7: Και έχει και ένα τέλειο αστερία στη μέση. Τόσο...
4: Μιλάει ρε μαλάκα.
8: Ναι.
5: Είχε στη μέση.
8: Ήθελα να κολλήσω το τραγούδι.
7: Ένα τέλειο αστερία χρυσό.
4: Ωραία, τέλεια, πάρα πολύ.
5: Το κόλπο πάντως, Όλγα, που κάνουν οι φίλες μου οι πάρα πολύ ψαγμένες και μην το εφαρμόσω κι εγώ από φέτος, είναι, σου λέει, όταν ξεκινάμε τα μπάνια που δεν έχουμε καθόλου χρώμα, επιλέγουμε κάτι έτσι, ας πούμε, μη μου βάλεις το κόκκινο μαγιό, θα φαίνεσαι κάτασπρος.
4: Θα κάνει αντίθεση.
5: Ή το μαύρο. Ναι, ξεκίναμε ένα κιτρινάκι, ξεκίναμε ένα έτσι πιο παλ χρώμα.
7: Είναι ωραίο, είναι ωραίο.
5: Ξέρεις εσύ.
7: Είμαι κοινωνάδικα έτσι, πρέπει να μαυρίσω.
4: Ξέρεις που.
5: Πρόσεχε μόνο, θέλω να μαυρίσεις, αλλά να μην ξεφλουδίσεις μέχρι 17 και σε τραβάει το μωρό και σε σαν το Voldemort.
4: Άκουσες
7: τώρα.
4: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Όλγα μου, καλημέρα. Πάμε λοιπόν για τη δεύτερη τριπλέτα.
5: Βεβαίως.
4: Παρακαλώ. Έχουμε μια κρεμότητα από την Κατερίνα για Γκόραν Μπρέγκοβιτς. Αυτό.
8: Ναι, πολύ ωραίο. Το Εντερλέζι του Αγιοργιού. Απ' την Άλκη στην Πρωτοψάλτη.
4: Ωραία. Αμέσως μετά έχουμε Βασίλη.
5: Britney Spears και Hit Me Baby One More Time.
4: Και,
0: και μετά σαν την Παπαρούνα, Νότης.
4: Πολύ
0: το ζητήσανε.
4: Ωραίο, ωραίο.

0: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις.
1: The Mappe Show, η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
2: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show, από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ό,τι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: και στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Συντονιστείτε στον ρυθμό 988.

0: στον 4,6 My Radio.
1: Τι καταλάβες λοιπόν?
2: Το τρίτο στην τριπλέτα είναι Νότης Φαγιανάκης και φυσικά η Παπαρούνα. Παιδιά, αυτό με τις τριπλέτες κάπως πάει, κάπως δεν πάει.
3: Ωραία,
2: θα σας πω αύριο που είναι η τελευταία μέρα της εβδομάδας και θα είμαι πιο ευδιάθετος.
3: Το αφιερώνω και στη μαμά μου.
2: Ωραία, το ζητήσατε, το ζήτησε και ο Θανάσης για την κυρία Κατερίνα. Νότης Φαγιανάκης. Και

0: Αυτό είναι το Μάπε Σόου. Ό,τι χειρότερο έχει ποτέ ξεράσει το ελληνικό ραδιόφωνο. Παιδιά, δεν ξέρουμε πότε θα αρχίσει το όν, πότε θα τελειώσει. Ξεκινάμε τώρα στις 6 και 10 να μου τελειώνουμε το πρώτο όν στις 7. Τραγούδια βλέπετε, τριπλέτες. Ό,τι όρεξη έχει ο καθένας από εσάς. Είμαστε χειρότεροι. Γι' αυτό και είμαστε και τελευταίοι. Αλλά μακάρι να μάθουμε από τους πρώτους. 6, 9, 8, 104, 104 και 6 τα μηνύματα στο Viber. Δεν έχουμε ανοίξει ακόμη πόρτες παράθυρα να μπουν οι μάπες.
1: Μπείτε μάπες στο 698-104-1046.
0: Ζητήστε και δικά σας τραγούδια εδώ μεταξύ, έτσι. Ξέρετε, εδώ πέρα τώρα είναι μάπες show. Χάρη στο My Radio 104,6 δεν έχουμε τέτοιους φραγμούς.
1: Αμέ, όπως η Δέσποινα εδώ που ζητάει να ακούσει Άστρα μη με μαλώνετε. Δέσποινα μου, καλημέρα.
0: Ωραία, θα το βάλω εγώ με δική μου. Με δική μου φτιάχνουμε δεύτερη τριπλέτα. Το Reason. Από Χούμπασταγκ.
2: Και η Μαρία ζητάει τη Σέριφο από Χατζηφραγκέτα.
0: Έκλεισε.
3: Βάλτο.
0: Έκλεισε η τριπλέτα. Ναι,
3: να βάλω και εγώ και ένα.
0: Όχι, αυτή είναι άλλη τριπλέτα. Περίμενε μετά.
3: Γιατί ποια άλλη τριπλέτα. Βάλαμε.
0: Την κλείσαμε.
3: Α.
0: Άστρα με μαλώνεται. Μάπησα. Ρίζον. Και στην επόμενη είσαι εσύ πρώτος.
2: Σε άλλα νέα, η Μάπησα Ελένη εγκρίνει πάρα πολύ τις τριπλέτες. Λέει από μένα είναι ναι, τις έχουν αρέσει.
0: Μπράβο.
1: Μπράβο, Ελένη. Τις
0: πολύ αρέσουν, παιδιά, και θα μας τις πάρουν ο ρυθμός και ο σφαίρα.
1: Και στη φίλη μας τη Μαρία, καλημέρα. Η οποία για τους τολμηρούς λέει που λέγατε νωρίτερα για την θάλασσα. Εγώ ξεκίνησα τα μπάνια 14 Μαρτίου, δεν πήγα μόνο τις μέρες που έβρεχε. Και τώρα έχω ένα ωραίο μπεζουλί προς το καφέ χρώμα.
0: Παιδί μου, εγώ ερώτηση. Και αλήθεια, όχι προβοκατόρικη. Σας αρέσει.
3: Ποιο?
0: Το χειμερινό μπάνιο, όχι εσάς, αυτοί που το κάνουν, τους αρέσει το χειμερινό μπάνιο ή το κάνουν αφενός για λόγους υγείας, αφετέρου για να το πούνε ότι κάνουν, ότι είμαστε χειμερινοί κολυμπητές.
3: Εγώ πιστεύω για λόγους υγείας το κάνουν περισσότερο.
0: Εντάξει,
3: δεν βρίσκεται κάτι απόλαυση.
0: Αλλά υπάρχει απόλαυση στο να μπαίνεις ξαφνικά στο παγωμένο νερό και μετά συνηθίζει ο οργανισμός, αλλά μέχρι να πάρεις την κρυάδα, την ψυχρολουσία δηλαδή, θα πας και θα έρθεις.
2: Δύο γνωστοί μου που το κάνουν.
3: Για την παραλία δεν πάνε αρέσει.
0: Περίμενε να πει, μιλάει η Θανάση.
2: Αρχικά είναι κοντά, δηλαδή δεν είναι ότι το κάνουν τώρα, είναι χειμώνα στο κέντρο της Αθήνας και πάνε παραλιακά. Έχω δύο γνωστούς οι οποίοι μένουν κοντά σε θάλασσα και νομίζω ότι η απόλαυση είναι μετά. Η αίσθηση, η εφορία,
0: η δεξιά και...
2: που έχεις μετά, όχι κατά τη διάρκεια.
3: Εκεί καταλήγω, ρε παιδί μου, ότι πάνε λίγο για την εμπειρία να αράξουν την παραλία, να γουστάρουν. Γιατί το μπάνιο σε πάνε και ιατρικά παραπάνω από ένα τέταρτο, δεν πρέπει να κάθεσαι μέσα.
0: Δεν είναι το θέμα πόσο κάθεσαι. Το θέμα είναι όταν θα μπει από τα ζεστά στα κρύα, εκεί είναι το ζόρι.
1: Αυτό το χειμώνα, λέμε τώρα που δεν θα αράξει. Αν δεν πέσει τώρα το καλοκαίρι, πα δεν μπαίνει κιόλα. Δεν σε νοιάζει και πολύ. Εκεί φαντάζομαι ότι για να πάω να το κάνει, εγώ κάτι γνωστού που έχω μπαίνουν, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο μου λέει θα πάω όλο και όλο με την πετσέτα έξω.
0: Μαζί όλο μαζί.
1: Γρήγορα γρήγορα να αλλάξουν και εξαφανίζονται.
0: Μα όλο το μπούγιο στο χειμερινό για μένα είναι το μπες.
2: Ναι, ναι.
0: Όχι το κάτσε. Το
1: εγώ νομίζω το βγες. Πέτα τα ρούχα γρήγορα, βρες. Δεν στεγνώνεις κιόλας, δεν βαράει ήλιος, δεν είναι αυτό πώς.
0: Όχι, λέω ρε παιδί μου, το τι σημαίνει μπάνιο.
1: Εσύ λέει
0: μετά τη διαδικασία για
1: το
0: να μην ζορίζεσαι μετά. Ναι.
3: Το διάμα φυσάει μετά, τι κάνεις ρε φίλε.
0: Ναι,
3: είναι Φεβρουάρης τώρα και
0: αυτό που λέω Βασίλη.
3: Νομίζω δεν μπαίνεις.
0: Λοιπόν,
1: υπάρχουν κάτι ωραία. Τώρα μην αρχίσετε και με λέτε ξυπασμένο και τα γνωστά. Υπάρχουν κάτι ωραία resort στο εξωτερικό.
0: Ναι, αυτό περιμέναμε, ας πούμε, ξυπασμένο.
1: Και στην Ελλάδα μπορεί να έχει κάποιες τέτοιες υπηρεσίες σε premium προορισμούς.
0: Ναι.
1: Όπου ρε παιδί μου, είμαι εγώ στην παραλία του resort ή στην πισίνα του resort αυτά και όταν βγαίνω από τη θάλασσα, ο άνθρωπος ο οποίος είναι υπεύθυνος για εμένα.
0: Γιατί δείχνεις εμένα.
1: Γιατί κάποιος θα είναι απέναντί μου, ρε παιδί μου, πίσω μου θα είναι.
0: Ο Μπάτλερ σου δηλαδή.
1: Ο Μπάτλερ, ο οποίος είναι.
3: Ο Άλφρεντ.
1: Ο Άλφρεντ που είναι υπεύθυνος για εμένα, με περιμένει με ανοιχτή την πετσετούλα σαν τη μαμά μου να με κάνει αγκαλίτσα. Τάκ.
2: Πόρε, είμαστε χάλια.
0: Ο Θανάσης το πει σωστά. Ο Άλφερτ.
1: Ο Άλφερτ. Ναι, και έχει πάει γνωστή μου για πρώτη τη φορά σε κάτι τέτοιο. Ψιλομεγάλη τώρα η γυναίκα, κοντά στα 50. Βγαίνει από την παραλία, τι ωραία.
0: Και πάει ένας άγνωστος και την αγκαλιάζει με την πετσέτα.
1: Και πάει ένας τέτοιος και την κυνηγά και αρχίζει να τρέχει.
0: Λοιπόν, πάμε να σας πω, καταρχάς ότι η Vodafone είναι δίπλα σας σε όλο αυτό το χάος που λέγεται ίντερνετ και σε εσάς και στα παιδιά σας. Αναγνωρίζει την ανάγκη να ελέγξετε μαζί όλη αυτή τη φάση και ενώπιση της απαγόρευσης της έλευσης στο ίντερνετ, της πλοήγησης από 1/1/2027 και έτσι σου παρέχει εφαρμογές γονικού ελέγχου που βοηθούν τους γονείς και τα παιδιά, θα προσθέσω εγώ, να παρακολουθούν τη δραστηριότητά τους και να θέτουν υγιή όρια. Έτσι η οικογενειακή σύνδεση παραμένει ασφαλής. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε, όχι, δεν πάμε λίγο στους μάπες. Ξέρεις
2: τι
0: θέλω να κάνουμε, Κατερίνα. Θέλω να πεις αυτό το. Να κάνουμε λίγο γκόσυπ. Γιατί τώρα η Ευάνα μας είναι άρρωστη. Μην τη ζορίζουμε. Ας φύγει η εβδομάδα και ας βγει από Δευτέρα. Αν και δεν με έχει πάρει σήμερα, δηλαδή μπορεί και να μπορεί. Αλλά ας μην την ζορίζουμε. Έλεγα λοιπόν, εγώ είδα και το άλλο. Είδα αυτές τις καταγγελίες του Βαγγέλη Περί,
1: ναι,
0: στο Λιάγκα.
3: Χαμός, χαμός.
0: Για τον Κουκλώνη. είπε πράγματα που όλοι τα έχουμε ακούσει, αλλά επειδή διαχωρίζουμε τον ιδιωτικό μας λόγο από τον δημόσιο και επειδή δεν θέλουμε μπλεξίματα με την έννοια ότι δεν μπορούμε να αποδείξουμε. Θα μου πεις τι να αποδείξεις. Όταν έρχεται ο άλλος και σου λέει είμαι απλήρωτος, ναι, αλλά ο άλλος που σου λέει είμαι απλήρωτος από τον κοκλόνι, είναι διατεθειμένος να το πει σε δικαστήριο ή δημόσια. Γιατί αλλιώς αν το πει εσύ, εκτίθεσαι. Και γιατί εγώ να κάτσω να πούμε να αντιπαρατεθώ. Όχι να αντιπαρατεθώ με τον κοκλόνι, χαίστηκα. Αλλά γιατί να του δώσω και λαβή και να με πάει δικαστικά ο κοκλόνι. Και ο κάθε κοκλόνι.
3: Θα σου πω, επειδή τον γνωρίζω τον κύριο Περί και τον εκτιμώ πάρα πολύ και ξέρω
0: και
3: ότι ο λόγος του ρε παιδί μου είναι πάντα αντικειμενικός και πάντα
0: διασταυρωμένος.
3: Διασταυρωμένος και δεν θα πει ποτέ και ψέματα. Έτσι, να το πούμε να είναι ξεκάθαρο αυτό. Λοιπόν. Απάντησε στην υποτίμηση μέσω από το λόγο του Νίκου Κοκλώνη για το πρόσωπό του.
0: Ο Κοκλώνης μου είπε ότι υπάρχουν, έχω έξτρες λέει στο χώρο. Εντάξει, εκείνος λέει ρε παιδί μου, εμείς οι παρουσιαστές. Εγώ δεν θα μπορούσα να πω. Νομίζω ότι ο Νίκος Κοκλώνης περισσότερο κάνει το κέφι του ρε παιδί μου, το ψώνιο του, το μεράκι του. Για να μην φανεί ότι μιλάω αρνητικά. Είχε την οικονομική ή έχει την οικονομική ευχέρεια να κάνει πραγματικότητα αυτό που ονειρευόταν, δηλαδή να μαζέψει γύρω του αυτούς που έχει θαυμάσει μεγαλώνοντας και να κάνει το κομμάτι του, δηλαδή να παρουσιάσει μια εκπομπή. Αυτό δεν τον κάνει παρουσιαστή. Αλλά σε κάθε περίπτωση το αφήνουμε αυτό. Είπε λοιπόν ότι έχω πολλές έκθερες. Μία από αυτές είναι ο Βαγγέλης Περής.
3: Ναι.
0: Με μισή γιατί τότε δεν τον έκανα.
3: Αρχισυντάκτη σε
0: στο Just the Two of Us.
3: Όχι, σε ένα show που είχε πριν.
0: Α, στο
3: Open.
0: Showtime.
3: Στο Showtime.
0: Εκεί που παιδιά έγινε αυτή η φοβερή ερμηνεία μου στο Johnny Logan.
1: Βέβαια. Η Eurovisionικιά. Και συγγνώμη τώρα, βγήκε ο κύριος Περής, ας πούμε, και λέει από ό,τι βλέπω, δεν έχω λέγω καμία έχθρα με.
0: Είπε, δεν έχω καμία έχθρα, τον έχω δει 1,5 λεπτό στη ζωή μου. Και αυτό που επικαλείται ότι εμένα με ξενέρωσε, ότι δεν με έκανε δηλαδή αρχισυντάκτη στο Showtime, έχει ως εξής. Ήρθε κάποιος πραγματικά πανικόβλητος συνεργάτης του και μου λέει ανάλαβε γιατί πηγαίνει στο βρόντο το show, δεν πάει καλά. Ρωτάω εγώ, ποιον έχετε τώρα εκεί στη θέση αυτή. Ήταν ένας φίλος μου και το έκοψα γιατί είπα ότι δεν θέλω να αντικαταστήσω το φίλο μου. Αυτή ήταν λέει η επαφή μας με τον Κοκλώνη. Κανένα ξενέρωμα που δεν με έκανε αρχισυντάκτη.
3: Είναι έτσι αξιοκρατικός τον 100% έχει γίνει.
1: Και πώς φτάσαμε τώρα στην κουβέντα για χρωστούμενα.
0: Μετά λέει και αφού λοιπόν με φέρεις σε αυτή τη θέση να σου πω να αποκαταστήσω τις ανακρίβειες που λέει ο Νίκος Κοκλώνης, ας βγει. Γιατί όταν ήταν ο Περίσης στον Λιάγκα, έβγαινε ο κατά καιρούς ο Κοκλώνης. Βέβαια, ναι, να ξέρετε ότι έβγαινε κιόλας για να πικάρει την καινούριου.
1: Μάλιστα,
0: που τότε ήταν τσακωμένη και ήταν απέναντι.
3: Τώρα
0: και έβγαινε στον απέναντι, δηλαδή έβγαινε στον Λιάγκα. Και έβγαινε λοιπόν και αποκαθιστούσε τις αλήθειες. Δηλαδή, αν έλεγε η Κατερίνα μια κάτι, έβγαινε ο Κοκλώνης και έλεγε αυτό που είπε η Κατερίνα δεν είναι σωστό.
1: Uh-huh.
0: Και ορμόμενος από αυτό, λέει λοιπόν ο Περίς, να βγει λοιπόν στον αέρα όπως συνήθιζε να βγαίνει, τηλεφωνικά, και να μας πει, να απαντήσει σε αυτά που του λέω. Και είπε. Διαβάζει τα καλύτερα για να μην τα
1: λέει λοιπόν εδώ.
0: Πέσω σε καμία ανακρίβεια.
1: Και προσπαθεί, λέει ο Κοκλώνης, να πετάξει την μπάλα στην εξέδρα. Υποχρεώνομαι να την επαναφέρω στο γήπεδο. Υπάρχουν άνθρωποι που συνεργάστηκαν μαζί του. Μοντέρ δεν τους πλήρωσε ποτέ. Υπάρχουν επιταγές οι οποίες ήταν ακάλυπτες. Αν έχω πει ψέματα, λέει ότι σε βασική συνεργάτη Δάτου της είχε υπογράψει συμβόλαιο, δεν έδωσε ποτέ τα χρήματα τα οποία είχαν υπογράψει. Δεν έχω, λέει, πει ψέματα ότι υπήρχαν συνεργάτες που για να δουλέψουν στο Just δεν πήραν φράγκο. Μετά τους είπε να κάνουμε μια ριζική μείωση του ποσού που είχαν συμφωνήσει και πάλι στη μείωση δεν τους έδωσε τα λεφτά. Ας με διαψεύσει να πάρει τηλέφωνο, να πει ότι λέω ψέματα κλπ. Κάπου εδώ μου τα χαλάει, νομίζω. Δηλαδή, στη μεταξύ μας κόντρα μου βγάζει τα απλήρωτα αλωνών, οι οποίοι στην τελική ξέρει εσύ αν τα έχουν βρει. Σου είπανε βγες μπροστά, Βαγγέλη, και φέρει μας τα δεδουλευμένα μας. Αυτοί μπορεί με τον Νίκο να πάνε, ξέρετε κάτι, δεν τα θέλουμε κιόλα.
0: Ναι.
1: Με τον Κοκλώνη. Ή μπορεί να είναι σε μια διαδικασία που τα βρίσκουν τελικά.
0: Σε κάθε περίπτωση
1: η ευθύνη
0: είναι δική του. Ό,τι και να έχει γίνει. Έχει δίκιο σε αυτό που
1: ναι.
0: λες. Από την άλλη.
1: Και η πρόθεση, θέλω να πω κάποιου τώρα ναι. που τα λέει αυτά, είναι να υπερασπιστεί του απλήρωτου ή να με ξεφτυλίσει
0: Όχι.
1: εμένα.
0: Θα σου πω. Η πρόθεση είναι να δείξει ότι ο άνθρωπο λέει ανακρίβειε τουλάχιστον.
3: Ακριβώς.
0: Όπως είπε για μένα δηλαδή ότι ξενέρωσα που δεν με έκανε αρχισυντάκτη στο Showtime και γι' αυτό τον βρίζω. Έτσι σα λέει ψέματα μια ζωή όπω τη συγκεκριμένη περίπτωση. Αυτό είναι το επιχείρημα.
3: Αυτό είναι αυτό, ναι. Ακριβώς εκεί στηρίζεται.
1: Πρέπει να βγει.
0: Ότι μην εμπιστεύεστε αυτόν τον άνθρωπο, ο οποίος ούτως ή άλλως στηρίζει την επιχειρηματική του δραστηριότητα σύμφωνα με τον Βαγγέλη Πέρι σε ένα ψέμα.
1: Πρέπει να βγει και κάποιος όμως να πει: εμένα με λένε Βασίλη Βλάχο, δούλεψα τρεις μήνες για τον Κοκλώνη και δεν πληρώθηκα ποτέ.
0: Ακριβώς.
1: Και τα διεκδικώ.
3: Άκου λίγο. Είναι πολύ λεπτή η θέση γιατί μιλάμε για έναν επιχειρηματία. Πόσους επιχειρηματίες έχει να πηγαίνουν κόντρα με υπαλλήλους.
0: Υπαλλήλους κόντρα με επιχειρηματίες.
3: Υπαλλήλους να πηγαίνουν κόντρα με επιχειρηματίες. Οκ, είναι διόρθωση τη σειρά, δεν έχει καμία σημασία.
0: Όχι, έχει σημασία, Θανάση.
3: Εντάξει, μιλάμε για. Ναι, εντάξει, οκ, μωρέ. Μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι κάποιοι πήραν δάνειο για να στήσουν εταιρείες και σου λέει, ρε παιδί μου, εγώ χρεώθηκα 20-25 χιλιάρικα. Για τον κάθε επιχειρηματία 25 χιλιάρικα μπορεί να μην είναι τίποτα. Αλλά για έναν άνθρωπο που από εκεί που ήταν καμεραμάν μπριζώθηκε να ανοίξει μια εταιρεία, να πάρει άλλες 2-3 κάμερες, να νοικιάσει και μετά χάνει τις δουλειές του.
0: Αυτό μπορεί να είναι μια μεμονωμένη περίπτωση.
3: Ιστορίες όμως πολύ ξέρουμε.
0: Ό,τι και να κάνει ο άλλος, ό,τι και να θέλει να κάνει, μπορεί να θέλει να τα θάψει τα λεφτά. Εφόσον τα δούλεψε, τα δικαιούται. Ανεξάρτητος αν θέλει να τα επενδύσει ή όχι. Αλλά εδώ που τα λέμε, να πούμε μια αλήθεια. Σε περίπτωση που έτσι. Δεν μιλάς για να μην χάσεις όλα σου τα λεφτά. Ακόμη και στη μείωση ακριβώς που επικαλείται ότι έχει γίνει. Πρώτον. Ναι. Και δεύτερον, αυτό που συμβαίνει είναι το εξής. Αν έχει δίκιο ο Βαγγέλης Πέρης, ξαναλέω. Ούτως ή άλλως ο Κοκλώνης έκλεινε με υψηλούς μισθούς. Οπότε στη μείωση που επικαλείται ότι συμφώνησαν, σου λέει ο άλλος. Κανονικά εγώ παίρνω 7 ευρώ, να σου το πω έτσι. Έκλεισα με 10. Οπότε αν μου κάνει μία μείωση και στα 6, συμφωνώ. Και εκεί τα βρίσκανε. Δεν ξέρω αν, σε περίπτωση που. Ας πούμε έχουμε την περίπτωση Κουσουλού τώρα τελευταία. Που είπε στον αέρα ότι του χρωστά 20 χιλιάρικα. Και μετά σταμάτησε να λέει στον αέρα του χρωστά 20 χιλιάρικα. Μήπως του τα έδωσε.
1: Αυτό, ας
3: να
1: πούμε,
3: βγει ο Κουσουλός να μας το πει.
1: Αυτό ας πούμε, έχει ένα ενδιαφέρον γιατί τώρα ο Περής, αν δεν μπορεί να πει έστω ένα όνομα ενός ανθρώπου που διεκδικεί τα λεφτά του, είναι εκτεθειμένος.
0: Ναι, ισχύει.
3: Ναι, σίγουρα, αλλά δεν νομίζω ότι θα έκανε.
0: Απ' την άλλη, και ο Κοκλώνης φοβάται. Λογικά φοβάται. Γιατί αν βγει ένας και πει και επιβεβαιώσει τον Περή.
1: Κοίταξε, έχει δείξει έχει όλο το χρονικό διάστημα που τον σχολιάζουν για ελέγχους, για αυτό, για πληροσχέσεις κλπ. Ο ίδιος πάντα απαντάει.
0: Δεν απαντάει, λέει βρείτε μου έναν. Κανείς λέει.
1: Βρίσκεται. Κανείς να απαντάει.
0: Τώρα σου λέω, αν πεταχτεί ένας και πει.
1: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ότι, ναι, και άρα έχει δίκιο ο Περής, υπάρχει ένα case. Και πάλι ο ένας πρέπει να αποδείξει έτσι. Και πρέπει να αποδείξει, γιατί το λέω. Γιατί σε περίπτωση που έχει συμφωνήσει μαύρα, αν λέω, δεν ξέρω. Τότε τι να αποδείξει.
1: Ναι, ή πρέπει να παραμείνει τέλος πάντων σταθερός. Το να βγω εγώ το πρωί στον Ουγγαρέζο να πω μου χρωστάνε και μέχρι το μεσημέρι να τα έχω πάρει ή να τα έχω βρει και να λέω έλα αφήστε το, δεν είναι τίποτα.
0: Επίσης. Γι' αυτό στο τέλος κανόνας κερδίζει το κακό.
3: Αυτό είναι που λέμε ο κανόνας της γειτονιάς.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε με κάτι που από την Κατερίνα ξεκινήσαμε, δεν μίλησε η κακομοίρα και θα επιστρέψουμε στην Κατερίνα. Πάμε σε break γιατί κάτι παρατήρησε στο Happy Day και επειδή αυτό δεν συμβαίνει συχνά. Θα μας θέσει το θέμα και εμείς θα πάρουμε.
2: Θα πω gossip.
0: Θα αρχίσουμε να υφαίνουμε. Λοιπόν, και έχουμε και τριπλέτα. Πότε θα την παίξει μετά? Μετά το break θα γυρίσουμε ή τριπλέτα?
3: Μετά το break.
0: Τριπλέτα. Άρα, θυμίζουμε. Τριπλέτα. Πρώτο τραγούδι της Μάπησα στο Άστρα με μάλλονεται. Δεύτερο τραγούδι Ρίζων από Χούμπασταγκ. Και τρίτο τραγούδι.
3: Θα βάλουμε.
0: Η Σέριφος. Σέριφος. Και μετά έρχεσαι εσύ με το πρώτο τραγούδι τρίτη τριπλέτα είναι Θανάση.
4: 104,6 My Radio. My Radio. Παίζει τα δικά σου.
5: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Καλημέρα σε όλες και σε όλους. Γεια σας. Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 3 λεπτά πριν τις 8. Υποϊατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου οι σταθμοί Αττική, Σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως 5η θα κλείνουν στις 10 παρα 20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ Κηφισιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους. Ο καιρός σήμερα. Στην Αττική αναμένονται λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες με μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6. Έρχονται τα δικά σου αγαπημένα με το Mappe Show.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
7: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
8: απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
9: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
10: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1.500 θέσεις δωρεάν ανέτο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
8: Τα Σαββατοκύριακα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
11: Ρυθμός 988.
12: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
13: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
14: Ευχαριστώ το Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ το Θεό που

0: Ακούμε Σέριφο από αγαπημένους Χατζηφραγκέτα, γιατί το ζήτησε η Μάπισσα ή η Μαρία, αν δεν κάνω λάθος.
1: Και οι τριπλέτες μας συνεχίζονται, έτσι. Είναι το τρίτο της τριπλέτας αυτό.
0: Ναι, αυτό είναι το τρίτο.

0: Καρδιά. Αυτές είναι οι τριπλέτες τώρα, δική μας τελευταία έμπνευση από χθες, κάπως έτσι τις περιτριγυρίζουμε.
1: Δικιά σου είναι.
0: Μαζί, ναι. Όλοι τις περιτριγυρίζουμε. Μα δεν έχουμε καταλήξει ακόμη τι θα κάνουμε. Τώρα, σήμερα το είπαμε να το κάνουμε σε τραγούδια. Μπορεί να γίνει κάποιο παιχνίδι κάποια στιγμή. Θα δούμε. Εντάξει, εμείς παράγουμε, οι άλλοι αντιγράφουν. Όλα καλά. Αυτό είναι το Muppet Show. Το χειρότερο, το κακό είναι ότι αντιγράφουν από τους χειρότερους. Σκέψουν να ήμασταν καλύτεροι.
1: Γι' αυτό δεν γινόταν στην χώρα, είναι πάντα χαμηλό. Γιατί πάντα αντιγράφουμε το σκουπίδι.
0: Το σκουπίδι.
1: Ναι. Δεν λέγαμε μια ζωή τα σκουπίδια από την Αμερική.
0: Δηλαδή, αν ήμασταν καλύτεροι και κάναμε καλύτερα ρόλο, τι θα κάνανε, θα παίζανε την εκπομπή ατόφια.
1: Ρε, θα μας παίζανε στο AVH, δεν είναι το καλύτερο που είναι στο Λονδίνο. Ή το Energy.
0: Είναι αυτό.
1: Η σταθμή, η ραδιοφωνική. Ο Energy είναι
0: ο Energy.
1: Θα μας παίζανε στον Energy τότε.
0: 6-9-8-104-104 και 6 τα μηνύματα στο Viber Mappes μου. Καλή σας ημέρα, 8 και 13. Πρώτα λεπτά, είδατε, σας είπα ότι η Ιωάννα μας είναι ακόμη άρρωστη. Δεν είναι, αλλά καλό είναι να την αφήσουμε. Ναι, δεν είναι να την αφήσουμε λίγο να ηρεμήσει. Λοιπόν, να σας πω ότι η Vodafone είναι εδώ με τα εργαλεία που σου επιτρέπουν την ασφαλή πλοήγηση, μάλλον διευκολύνουν την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο. Κάτω από την ομπρέλα Vodafone All Plus, τα δύο εργαλεία, τα βασικά, είναι το Secure Net Family και το Custodio. Δύο κορυφαίες εφαρμογές γονικής προστασίας που βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Πάμε λίγο στους μάπες, γιατί είδα εγώ το απόσπασμα της Ευελίνας και θέλω να έχω και εγώ πια άποψη πλέον, αφού το είδα. Και δεν μου το είπε κάποιος από διπλανό ραδιοφωνικό σταθμό που ήρθε να ρουφιανέψει.
2: Η φίλη μας η Νάντια εδώ θέλει στην επόμενη τριπλέτα να ακούσει και Δημήτρη Ουγγαρέζο στο Hold Me Now.
0: Α, πολύ ωραία.
2: Και θέλει να ακουστεί και το μήνυμα και το τραγούδι. Το μήνυμα ακούστηκε, το τραγούδι φυσικά θα είναι στην επόμενη τριπλέτα.
1: Κοίτα, είναι ωραίο στην τριπλέτα να παίξει. Θα το βάλουμε.
0: Ο Θανάσης έχει το πρώτο της τριπλέτας. Αυτό είναι το δεύτερο και περιμένουμε και ή από την Κατερίνα ή από εσάς το τρίτο.
1: Η Βασιλική πρέπει να δώσει.
0: Η Βασιλική δεν θα βάζει ένα τραγούδι. Σκέψου το, μπράβο.
3: Η Έλενα, ζητάνε διάφορα οι μάπες. Η Έλενα λέει δεν βάζετε και κανέναν καρβέλα. Τα εσώρουχα π.χ. Και έχουμε και ένα.
0: Τα εσώρουχα να βάλουμε ή το τσιγάρο ή εγώ. Τελεσίγραφο.
3: Το Ζάναξ ή Λεξοντανίλ.
1: Το ασπιρίνι. Όχι.
0: Ποιο με ασπιρίνι.
1: Όχι, παιδιά, ένα που.
0: Πώς θα γίνει.
1: Αυτό ήταν που ήταν στο βίντεο κλιπ που του βάζανε ηλεκτρικά κύματα στο κεφάλι σε μια καρέκλα.
0: Νομίζω ότι αυτό είναι το 25 ώρες τη μέρα. 8 ημέρες την εβδομάδα. 5 εβδομάδες το μήνα. Σε σκέφτομαι. Σε σκέφτομαι.
1: Αυτό.
3: Έχουμε και έναν μάπα που προτείνει το Milkshake Man. Το περσινό λέει τραγούδι της Αυστραλίας στη Eurovision που οι άσχετοι καταγγέλοι δεν το πέρασαν ούτε στον τελικό.
0: Έσχος!
3: Ποιος έσχος! Έσχος, πραγματικά.
0: Σχρή.
2: Τι θέλει ρε παιδί μου τώρα και η Αυστραλία. Πολύ τον αγαπάει το διαγωνισμό. Έχει μπει πολύ δυναμικά.
0: Με το Στανιό τώρα, χωρίς να είναι Ευρώπη.
2: Μέχρι δεύτερη έχει βγει.
1: Δεν και καλά να πούμε.
0: Τι έχει βγει δεύτερη.
2: Μέχρι δεύτερη έχει βγει.
0: Όχι,
2: βέβαια.
1: Ξέρεις τι λέω. Νίκος Καρβέλας, άστον αυτόν.
0: Άστον αυτόν. Ωραία. Λοιπόν, θα το οργάνωσε τώρα η Βασιλική και θα φτιάξει τι ωραίε τι τριπλέτε. Πάμε.
2: Πάμε να πούμε καλημέρα και στον Γρηγόρη μας. Καλημέρα εδώ στην φίλη τη Βάνα. Θα πω Βάνα. Ωραία η τριπλέτα λέει. Ούτε DJ στο Λαπλάγια, βεβαίω.
1: Α, το Λαπλάγια, το μαγαζί μας.
2: Και θέλει να ακούσει και όταν χαράζει το Αιγαίο, είσαι και εσύ όμως.
3: Ναι,
2: καλημέρα στη Χρύσα μας. Τη άρεσε πάρα πολύ το Δερίζον από τα καλύτερα κομμάτια τη. Καλημέρα και στον Δημήτρη που και σε εκείνο. Άρεσε πάρα πολύ που και σε εκείνο. Άρεσε πάρα πολύ το θέμα τριπλέτες. Πάρα πολύ ωραίο, λέει, διαφορετικό στυλ. Είμαστε και εξωτερικό και θέλουμε να ακούμε όσο παραπάνω μουσική και εσάς βέβαια, γιατί τα λέτε ωραία.
0: Να είσαι καλά, αδερφάκο μου. Λοιπόν, Κατερίνα, πάμε λίγο να το χτίσουμε μαζί τώρα. Εσύ το είδες πρώτη, εγώ το επιβεβαίωσα.
3: Το είδα πρώτη και το έφερα εδώ στην ομάδα, γιατί η Ευελίνα Νικόλιζα είναι ένας λογαριασμός που ακολουθώ. Δεν ξέρω από πότε. Δεν είδα το βίντεο στο YouTube. Η Ευελίνα Νικόλιζα ανέβασε ένα βίντεο που σχολιάστηκαν κάποιες δηλώσεις της στο Happy Day. Και η Ευελίνα με αυτό το βίντεο σχολίαζε τον σχολιασμό των δηλώσεών της. Τα λέω καλά.
1: Άρα, τα λέω.
3: Πολύ καλά. Ποιος
0: περίπου. Δεν έδωσε δηλώσεις στο Happy Day. Έδωσε,
3: σε κάμερες.
0: Ναι, πήγε να δώσει να δει την παράσταση κάποιων φίλων του, ήταν πρεμιέρα. Και μίλησε στις κάμερες συνειδητά. Λέει, ήξερα ότι δεν θα παίξουν ποτέ οι δηλώσεις που έκανα για να στηρίξω τους φίλους μου. Γι' αυτό και πήγα κιόλας.
3: Ναι, ναι.
0: Παρ' όλα αυτά είπα να κάνω λίγο χιούμορ κτλ. Είχε κάνει λοιπόν ένα βίντεο το οποίο εγώ τα βλέπω. Είναι μια άλλη οπτική. Μ' αρέσει η οπτική της, διαφορετική. Κάποιες φορές συμφωνώ, κάποιες φορές διαφωνώ. Αλλά σίγουρα δεν μπορείς να παραγνωρίσεις ότι μιλάει καλά ελληνικά, έχει χιούμορ, είναι ετοιμόλογη. Ετοιμόλογη βέβαια στον εαυτό της, θέλω να πω ότι τα λέει μοναχή της, αλλά τα λέει ωραία, υπάρχει ναι, flow. Ναι, ναι. Και έχει μια οπτική που λες. Εμένα μου αρέσει γιατί νιώθω ότι είναι πιο νεανική από αυτά που, έτσι όπως τα βλέπω εγώ τα πράγματα. Γι' αυτό την...
1: Είναι από τα πολύ καλά παιδιά η Εβελίνα.
0: Και είναι και καλό παιδί.
3: Ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube πριν κάποιες εβδομάδες σχετικά με την εμπειρία της στα dating apps. Οπότε τη ρώτησαν γι' αυτό.
0: Και αυτό στα αστεία δηλαδή.
3: Ναι,
0: το...
3: ναι.
0: Ναι, είπε μια...
3: χιουμοριστικά.
0: Ναι.
3: Δεν είναι
0: ένα πάθημα
3: να...
0: που είχε. Ναι,
3: ναι, είπε ότι είναι κάποιες εφαρμογές που χρησιμοποιούνται γενικά για να γνωρίσεις κόσμο με την ευρύτερη έννοια. Βρισκόμουν σε μια φάση που ήθελα να γνωρίσω. Πήγε κουβά, εντάξει, δεν πειράζει, συνεχίζουμε κλπ.
0: Το οποίο
3: και...
0: το επιβεβαιώνουμε. Και εμείς εδώ, πολλοί μάπες έχουν στείλει ότι έχω γνωρίσει τον άντρα μου, τη γυναίκα μου μέσα από dating app.
3: Ναι, καλέ. Και μετά. Αυτό
0: βέβαια, το συγκεκριμένο, επειδή το είχα δει, να ξέρεις ότι η συγκεκριμένη, συγγνώμη, σε διακόπτω, η ιστορία ήταν ότι πήγε να βγει ένα ραντεβού. Αυτό μπορεί να αποτελέσει θέμα για μετέπειτα συζήτησή μας, γι' αυτό το λέω. Και την άρχισε.

0: Δεν παιδί μου, στην αρχή.
1: Πώς είναι ακριβές αυτές.
0: Στην αρχή, άμα δεν τον ξέρεις καλά τον άλλον, όλα είναι εν δυνάμει παρεξηγήσιμα. Γι' αυτό σου λέει να πηγαίνεις με λίγο πιο safe πράγματα. Γιατί αν βλέπεις ότι ο άλλος το πρώτο ραντεβού κολλάει με χρήματα, μετά λες ή τα θέλει να κάνει show off, ή δεν τα έχει, ή θέλει να τα βρει από μένα.
2: Έχει
0: είναι όλα εν δυνάμει παρεξηγήσιμα.
2: Αυτό πάντως ήταν το. Και τη ρωτήσανε και την Βελίνα για την dating app. Εκείνη λέει, όπως το πει η Κατερίνα, εντάξει, λέει, ναι, ήμουν σε μια φάση να γνωρίσω, πήγαμε κουβά. Αυτό δείχνει και το χιούμορ τη φάση, δεν πήγαν κανεί όρθια.
1: Ωραία.
2: Και βλέπεις, παιδιά, μία ανάλυση τώρα από το Happy Day των καλών Ελλήνων.
1: Σωστά.
2: Εγώ θα το πω έτσι.
1: Τα αποδείγματα.
2: Των καλών Ελλήνων που ξέρουν, ας πούμε, και των όριμων, ότι όλοι οι άλλοι είναι, ας πούμε, πάνε να κάνουν dating app για να κάνουν σεξ. Κατευθείαν μου κάνει πολύ κακή εντύπωση ο Φραγκολιάς λόγω ηλικίας. Γιατί εντάξει, ο Δημήτρης δεν τα έχει προλάβει αυτά. Ο Φραγκολιάς όμως είναι σε μια γενιά που στις παρυφές έχει τσιμπήσει. Όχι, αν έχει αυτός. Αλλά ξέρει τι είναι, από φίλους του ενδεχομένως, τι είναι dating app. Μου κάνει εντύπωση λοιπόν, το πιάνουν και οι δύο, το πάνε κατευθείαν στο σεξ. Μάλιστα, είπε χαρακτηριστικά ο Κώστας ότι είναι σαν να μην κάνει τροσορεκτικό, πας κατευθείαν στο γλυκό.
0: Ναι. Επίσης, λένε, ρε παιδί μου, ότι στην Αμερική π.χ. είναι πολύ διαδεδομένος αυτός ο τρόπος γνωριμιών, ενώ εδώ όχι τόσο, που εγώ δεν θεωρώ ότι ισχύει. Ενδεχομένως εδώ να το λένε πολύ λιγότεροι από αυτούς που όντως χρησιμοποιούν ή χρησιμοποιούσαν.
1: Όλοι έχουν χρησιμοποιήσει ακριβώς αυτό και όλοι, ναι, έχουν χρησιμοποιήσει και όλοι το έχουν.
2: Εγώ δεν έχω χρησιμοποιήσει. Αλλά τέλος πάντων η πλειοψηφία.
0: Εσύ ενδεχομένως, επειδή είσαι αναγνωρίσιμο.
1: Γι' αυτό δεν το έχεις κάνει.
2: Σε κάθε περίπτωση, μην πάμε σε αυτό. Πάμε στο σχολιασμό του τηλεοπτικού. Εκεί πάμε. Λοιπόν, η Τσιμτσιλή λοιπόν εκεί το δένει και λέει: α, έτσι είναι, σας παρακαλώ. Τότε να μην το συνεχίζουμε τη συζήτηση.
1: Το ταύτισαν δηλαδή με το σεξουαλικό, ας πούμε, το dating app.
2: Μόνο.
1: Η αλήθεια είναι ότι. Έχει τώρα και εγώ δεν μπορώ να δώσω ποσοστά, αλλά φαντάζομαι ότι πολλοί, αν όχι περισσότεροι που χρησιμοποιούν, έχουν αυτό κατά πρώτο μέλημα στο μυαλό τους.
3: Ξέρεις, είναι οι κανόνες ασφαλείας, ρε Βασίλη. Δηλαδή, άμα το καθαρίσει από την αρχή και πει, ξέρεις, είναι σεξουαλικό.
2: Το λέει και η Λαφαζάνη εκείνη την ώρα, πετάγεται και λέει, όμως δεν είναι να, ότι καθορίζει από την αρχή, θέλω σχέση, θέλω σεξ, θέλω γνωριμία.
0: Δεν μπορείς να καθορίσεις όμως, εάν ο άλλος βάζει την πραγματική του πρόθεση. Και για μένα το ίδιο ισχύει σε κάθε γνωριμία. Δηλαδή, δεν σου εγγυάται κανείς ότι αν γνωρίσεις κάποιον αλλιώς σε μια παρέα, αυτός θα το πάει για πιο σοβαρά ή ότι δεν έχει μόνο το σεξ στο μυαλό του.
1: Δεν είναι
2: αυτό. Εμείς τώρα εξετάζουμε την ατάκα ότι αυτές οι γνωριμίες είναι για σεξ. Αυτό σίγουρα δεν ισχύει.
1: Δεν έχει να κάνει, φαντάζομαι εγώ, με την πλατφόρμα που γίνεται η γνωριμία. Έχει να κάνει με τον τρόπο προσέγγισης και το τι θέλει ο άλλος. Το 90% των ανθρώπων που ξέρω εγώ εκεί έξω και δεν χρησιμοποιούν dating apps έχουν μετατρέψει τον Instagram τους ή το X τους σε
2: ακριβώς
1: dating app.
2: Ναι. Σωστό.
1: Δηλαδή, τι διαφορά έχει να μπω μέσα στο dating app, ας πούμε, και να ψάχνω το Θανάση 84 από το να του κάνω φωτίτσες και καρδούλες και που είσαι εσύ, βρε αγαπούλα.
2: Σωστό.
1: Το ίδιο είναι η πρόθεση και η διάθεση. Και στο ένα μπορεί να ψάχνεις, ας πούμε, κάτι παραπάνω και στο άλλο ή και όχι. Αλλά και αν ψάχνεις μόνο σεξ και
0: τι, πραγματικά.
2: Όχι,
1: δεν αφήνεις τα ματινά.
2: Ναι, η φάση ήταν, ρε παιδί μου, ότι αχ, μη μου λέτε για τέτοια.
3: Απαπαντροπή, εγώ είμαι μάμα.
2: Ξέρεις τι, αν γενικά
1: υπεύος και ένα είμαστε παντρεμένοι με παιδιά.
2: Όχι, θα σου πω. Ποιο είναι το θέμα εδώ. Ότι αν μιλάγαμε γενικά για τα applications, θα υπήρχε ένα σχολιασμό τον οποίο συμφωνείς, διαφωνείς. Αλλά εδώ, επειδή όλο αυτό επικεντρώνα στο πρόσωπο της Ευελίνας, δεν χαρακτηρίζες πια τα applications.
1: Ακριβώς.
2: Αλλά έβαζες ένα χρώμα, χρωμάτιζες τα applications με βάση την Ευελίνα.
0: Ναι, ναι, με αυτό ήταν.
2: Αυτό ήταν το θέμα.
3: Χρωματίζει πολύ την Ευελίνα.
2: Δηλαδή δεν υπάρχει πρόβλημα να κάνει σεξ. Καλά, δεν το λέγανε και ποτέ. Η αλήθεια είναι.
1: Ναι.
2: Αλλά τώρα είναι σαν να λες ότι η Ευελίνα που ξέπεσε. Να σου το πω και έτσι. Που κατάντησε.
3: Να ψάχνει να κάνει σεξ.
2: Ναι. Ναι, ότι ήθελε να κάνει σεξ. Ότι πέρασε μια φάση τη ζωή που θέλει να κάνει σεξ.
1: Πάντως,
2: το οποίο δεν ισχύει. Ούτε για την Ευελίνα, ούτε για τα applications.
1: Άμα δεν κάνει πάντως, το λέω εδώ για εμάς τους πέντε, ειδικά σε πρωινή εκπομπή φαίνεται. Άμα δεν κάνεις
3: το σπάσιμο.
2: Εγώ το λέω και τον εαυτό μου.
0: Στο περπάτημα, ρε, φαίνεται.
1: Να έχουμε το ρόλο μα.
2: Στην πρωινή εκπομπή δεν περπατάμε.
0: Εδώ, έτσι όπως φεύγεις ή μπαίνεις.
2: Όπως μπαίνουμε. Φαίνεται. Μια μέρα που θα κάνω θα το καταλάβεις. Από το περπάτημά μου, πώς θα μπω στο χορό.
0: Δεν ξέρω.
2: Γι' αυτό πρόσεξε τα πει, γιατί θα στο κρατήσω.
1: Μωρέ, φτιάξε καμιά φανουρόπιτα και εσύ φέτος.
2: Μωρέ, γιατί πιάσανε φανουρόπιτα. Ο Άγιος δεν ασχολείται με τα.
1: Τρώγαμε ένα κέικ τουλάχιστον.
2: Με τα κομμενικά δεν ασχολείται. Λοιπόν, πάμε στην Αμάντα.
1: Αμάντα.
2: Πάντα το κουμπί.
1: Ωραία, γάμο.

0: Θέλω ηρεμία σήμερα, έτσι. Να σου πω, εδώ πέρα με ρωτάνε Κατερίνα, λέει, ρώτα ρε Μίτσο την Κατερίνα, τι εννοούμε όταν λέμε πρώτα λεπτά. Γιατί όταν έλειπες δεν ήξερε.
1: Πρώτα λεπτά, αγαπητέ ακροατή, που θες να ρωτήσω.
0: Ο Ηλίας, νομίζω το βγάλαμε μυαλό μου.
1: Γεια σου, Ηλία. Είναι μονάδα μέτρησης. Είναι υποδιαίρεση της ώρας. Και υπάρχουν και τα δεύτερα λεπτά.
2: Τα δευτερόλεπτα.
0: Τα δευτερόλεπτα. Ναι, τι δεν ήξερες.
1: Τίποτα.
2: Μπερδευόταν, σου λέει. Λέμε, η ώρα είναι 8 και 24 πρώτα λεπτά.
0: Ναι.
2: Ωραία. Άντε και μέχρι 30-35 να τα λέμε πρώτα λεπτά. Μετά που είναι στο τελείωμα.
0: Όπως ζήνησα εγώ που πριν που μου είπατε αρχές Ιουλίου, το 17 Ιουλίου που είναι η πρεμιέρα της Οδύσσιας. Και λέω, γιατί το λένε αρχές το 17.
1: Ναι,
0: άρα έλεγε πρώτα λεπτά, δεν είναι πρώτα λεπτά.
1: Ναι, αλλά το είπα στον αέρα γιατί ήθελα να πω την ώρα όταν έλειπες. Και λέω, είναι 8 και 44. Και δεν μου κόλλαγε, ρε παιδιά, να πω πρώτα λεπτά. Μου φαίνονται προς το τέλος. Ακόμη δεν μου κολλάει.
0: Τελευταία λεπτά να τελειώνεις.
1: Αυτό ρώτησα και με ενημέρωσε μετά ο Βασίλης ότι είναι μονάδα μέτρησης. Ενώ το 8 και 5 πρώτα λεπτά, 8 και 10 πρώτα λεπτά.
0: Σου πάει.
1: Το 8 και 55 πρώτα λεπτά, εσείς το ακούτε καλό.
0: Ναι, γιατί.
3: Ακόμα
0: είναι
3: πριν τι 12. Τα πρώτα λεπτά. Πρώτα
2: το έχω μάθει, ναι.
0: Τέλος πάντων, έλα, αμαντά μου, έλα. Πες τα μας τα σκάτα μας.
4: Λοιπόν, μπασχετικά ξεκινάμε, γιατί υπάρχει άμεσο ενδιαφέρον σε σχέση με το.
0: Άμεσο ενδιαφέρον γενικά ή δικό σου.
3: Εντάξει, ήταν το μεγάλο παιχνίδι.
4: Γενικά, ελληνικό ενδιαφέρον. Ναι. Τώρα εντάξει, αυτό μας νοιάζει. Αφού
0: συμμετέχουν
4: δύο ελληνικές ομάδες.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
4: Θα σας πω ότι σας έλεγα και χθες ότι τίποτα δεν είναι δεδομένο. Παναθηναϊκός Βαλένθια 87-91, δεν έγινε το 3-0. Μείωσε σε 2-1 η Βαλένθια τη σειρά. Το ίδιο και η Ζάλγκυρης κέρδισε τη Φενέρ 81-78 και εκεί 2-1. Έχουμε και το 2-1 της Ρεάλ με τη Χάπολ. Οπότε μέχρι στιγμής μόνο ο Ολυμπιακός έχει περάσει στο Final Four της Αθήνας.
0: Οπότε πρέπει ο Παναθηναϊκός την αγωνία. Παρασκευή να πάει μέσα στην Ισπανία και
3: όχι
0: να
3: εδώ,
0: το...
3: εδώ.
4: Όχι, εδώ παίζει.
0: Α, εδώ παίζει. Πού έπαιζε χθες?
3: Εδώ.
4: Εδώ.
0: Και γιατί παίζει κάθε φορά εδώ?
3: Ήταν τα δύο τη σειρά του.
0: Και τα παίζουν back to back. Νόμιζα να αλλάξει τα παίζανε.
4: Έπαιξαν δύο έξω, δύο εδώ. Και αν χρειαστεί πέμπτο, θα το παίξουν έξω.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί έχει το πλεονέκτημα η Βαλένθια.
0: Μάλιστα.
4: Ναι.
3: Το πιάσε
0: το πιάσε.
4: Οπότε, τώρα παράταση στην αγωνία. Σήμερα στις 9 έχει Χάπολ Ρεάλ. Να δούμε αν εκεί θα κλειδώσει. Αν θα αρχίσει να κλειδώνει στο 3-1 πια. Αν θα είναι αυτός ο αριθμός.
0: Ναι.
4: Έχουμε ένα 3-0 και να δούμε μετά που θα φτάσει η σειρά στα υπόλοιπα.
0: Πες μου κανένα παραλυπόμενο έτσι, ωραίο να φορά και τους μάπες. Όχι αγωνιστικό. Αλλά θέλω να πω, έγινε κανένα τέτοιο. Κάνα βιολάκι.
4: Βιολάκι.
0: Είδα τις φωτογραφίες του Δημήτρη Γιαννακόπουλου
4: αυτό, στο. Με τις φωτογραφίες.
3: Πολύ σκληρός ο Δημήτρης.
4: Ήταν με αυτόν τον τρόπο εκεί.
0: Έβαλε. Δεν επιτρεπόταν να είναι. Ναι. Γι' αυτό.
4: Ναι,
0: και έβαλε στα καθίσματα. Μάλιστα. Και έβαλε στα καθίσματα τις φωτογραφίες του. Και γι' αυτό και καλά. Ήταν μάσκες αυτές οι φωτογραφίες.
3: Φωτογραφίες.
0: Νομίζω ότι ήταν μάσκες και ότι καλά μπορεί εγώ να μην είμαι, αλλά όλοι οι υποπαθοί του Παναθηναϊκού θα φοράνε το πρόσωπό μου και θα είμαι παραπάνω από όσες φορές με περιμένατε. Δεύτερη ερώτηση. Μου έλεγε τώρα ο Θανάσης ότι αυτό είναι. Ότι υπόθηκε, ρε παιδί μου, και η Ατάκα που μου φάνηκε πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.
3: Μου το στέλνουν και τώρα. Μου το στέλνουν και μήνυμα και από Αναθηναϊκή φίλη μου.
0: Ότι το άφησε ο Παναθηναϊκός, δηλαδή δεν το πολύ πάλεψε να κερδίσει. Για να είναι ένα μάτς παραπάνω, ώστε να είναι ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος στον τελικό.
4: Υπάρχει
0: γιατί είναι,
4: γιατί είναι
0: τιμωρημένος.
4: Υπάρχει αυτή η.
0: Γιατί αν παίρνει και τώρα θα ήταν άλλο ένα μάτς. Γιατί αυτός είναι για άλλα δύο μάτς τιμωρημένος, έτσι. Οπότε αν παίρνει και χτες, δεν θα ήταν στον τελικό, γιατί είναι το δεύτερο μάτς που είναι τιμωρημένος. Ενώ τώρα που δεν πέρασε, θα παίξει σίγουρα. Άλλο ένα, άρα δεν θα είναι τιμωρημένος.
4: Ακούγεται αυτό, εμένα μου φαίνεται πολύ ρίψο.
0: Και εμένα φαίνεται μου φάλα, εντάξει τώρα.
4: Και εγώ έτσι νομίζω.
0: Μιλάμε τώρα για επαγγελματίες παίκτες που δεν γουστάρουν να χάνουν. Ναι, δεν νομίζω
4: και
0: να κάτσουν να τη φάνε.
4: Αυτό είναι ρίψο κίνδυνο. Και αν δηλαδή γίνει κάτι και δεν πάει καλά
0: σωστός.
4: Το παιχνίδι την Παρασκευή και πάει στο 2-2, θα ρίψο κινδυνέψει κάποιο.
0: Ότι του καλάρεσε και πάει... ότι σου λέει τώρα θέλω να είμαι και εγώ και ωραία, θα περάσουμε κτλ. Ναι, αλλά ότι έγινε αυτό επίτηδες. Γνώμη μου τώρα είναι. Δεν λέω ότι και δεν το λένε. Έτσι. Το λένε. Δεν αφήσει το.
3: Κοίτα, γενικά στο μπάσκετ διαλέγουν παιχνίδια. Όλες οι ομάδες. Και αυτά.
0: Εντάξει, τώρα δηλαδή έκατσε και παρέτεινε την αγωνία του μια ολόκληρη ομάδα για να παίξει άλλο ένα μάτς που μπορεί και δύο.
4: Όχι μόνο αγωνία, είναι ρίσκο, κούραση, είναι πολλά
0: τι
4: πράγματα. Τώρα...
3: Άλλο ένα γήπεδο γεμάτο, άλλο ένα sold out. Και αυτό να κοιτάτε, παιδιά.
0: Αυτό το λέγανε και παλιά τώρα που λέει ο Θανάσης. Στα παλιά τα Final Four λέγανε ότι το πάνε στις τρεις νίκες, ενώ δεν μπορούν στην πεντάδα το μάτς δηλαδή για τα εισιτήρια.
3: Ναι.
4: Εντάξει, δεν μπορώ εγώ να το υιοθετήσω αυτό. Ειδικά βλέποντας ότι τα δύο πρώτα μάτς πήγανε στον πόντο με παρατάσεις, με το ένα με το άλλο. Δεν πήρε τα μάτς αέρα δηλαδή.
0: Ναι.
4: Για να ρίψω κινδυνεύσεις.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει, αυτά είναι ωραίες συνωμοσιολογικές θεωρίες που μπορεί να πει.
2: Αυτά μας αρέσουν.
0: Αυτά αυτό που λέει.
4: Και βεβαίως έχει στην Μπαντελόνα και Final Four Champions League με την ΑΕΚ να συμμετέχει εκεί. Έχουμε και σε αυτή τη διοργάνωση ελληνική εκπροσώπηση. Σήμερα είναι οι δύο ημιτελικοί αγώνες και εμείς περιμένουμε τον δεύτερο ημιτελικό στις 10 η ώρα, το Μάλαγα ΑΕΚ. Καλή επιτυχία και στην ΑΕΚ.
2: Είναι δύσκολη η Μάλαγα.
4: Γενικά, ναι, είναι δύσκολη η Μάλαγα και γενικά οι ισπανικές ομάδες.
2: Ναι, εντάξει. Είναι ο εφιάλτης μας στην Ελλάδα, οι Ισπανοί γενικά.
0: Και εγώ το θυμάμαι αυτό.
2: Πάντα γενικά.
0: Πέθανε ένας εμβληματικός παίκτης της Ισπανίας χθες, ο. Αχ. Και μάλιστα ψηλονέος, δηλαδή ο άνθρωπος ψηλό. Νέος, κανονικά 60 χρονών. Θα το δω και θα σας πω. Συγγνώμη.
4: Τώρα ποδοσφαιρικά σας έχω ζευγάρι τελικού Arsenal Paris. Η Παρή για δεύτερη συνεχή σεζόν στον τελικό του Champions League με στόχο στη Βουδαπέστη στις 30 Μαΐου που είναι ο τελικός να το σηκώσει και φέτος.
0: Άρχισε
4: να
0: Παρή, πολύ ενδιαφέρον. Ο αρχαίγονος πόλεμος ανάμεσα στην Αγγλία και στη Γαλλία.
4: Ωραίο μάτς, ωραίος τελικός. Βαριά να σε είναι ο άνθρωπος. Δίπλα δεν πέτυχε μια ομάδα.
2: Δεν πειράζει, αφού τη σπρώξανε και
0: τη. Είχε πετύχει την Παρή.
2: Όχι.
0: Εντάξει. Ποια δεν πέτυχε.
2: Την Bayern τη σπρώξανε την Παρή χθες.
0: Ποια πέτυχε.
4: Τίποτα. Έλεγε καμία. Ότι θα είναι η Bayern με την Ατλέτικο. Όλο λάθος.
2: Κοίτα, ο σωστός τελικός αυτός ήταν. Αλλά τώρα και χθες και προχθές σφάξαν κάτι πέναλτι για να περάσει η Arsenal και η Παρή.
0: Ναι.
2: Εχθές ειδικά δύο χέρια μέσα στην περιοχή δεν τα δάνε ποτέ.
0: Εντάξει, τα προγνωστικά δεν πιάσανε, παιδί μου, γιατί έγινε και η Βέρα Νικόλη να πήγε κουβά στι σχέσει. Εμεί πήγαμε στα τέτοια.
2: Εδώ δεν άσκωσε κοπέλα.
0: Θα πετύχουμε το άλλο.
2: Πρέπει να είναι το ποδοσφαιρικό το παιχνίδι. Μην μπορεί,
0: παιδί μου, επειδή σε ενδιαφέρει, τα ψάχνει πολύ και μπερδεύεσαι.
2: Όχι, ρε,
0: ενώ πρέπει να ακολουθεί το ένστικτό σου μερικέ φορέ και να πει αυτό.
2: Κοίτα, η Παρή είναι μια πάρα πολύ ωραία στημένη ομάδα, αλλά να σου πω κάτι, είναι και πολύ εμπορική ομάδα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πουλάει πάρα πολλά. Είναι project μεγάλο χρημάτων.
0: Άρα...
2: Όπως και η Arsenal. Είναι λογικό
4: δεν έχει να κάνει μόνο με το project. Η Παρή από κάποιο σημείο και μετά μέσα σε ζωή
2: δεν
4: είναι πάρα πολύ ωραία.
2: Ναι, εννοείται. Δεν παίζει. Αλλά
4: πρέπει.
2: Ιστορικά ξέρουμε, ρε παιδί μου, το έχουμε δει ότι η UEFA προωθεί πάντα. Την
4: καλά
2: εμπορική
4: τώρα, εγώ δεν μπορώ να ακούω προωθεί και δεν προωθεί.
0: Εντάξει, τώρα,
4: η Παρή έπαιξε πολύ ωραία μπάλα.
0: Ωραία. Πάμε παρακάτω.
4: Έπαιξε πολύ ωραία μπάλα και δικαίως είναι για δεύτερη.
0: Έλα, Μάντα, πάμε παρακάτω.
2: Εχθές έπαιξε ωραία.
0: Έλατε.
4: Λοιπόν, και βεβαίως σήμερα, συγγνώμη κιόλας, αλλά δυναμίες είναι αυτές, έχει και Europa και Conference,
2: Revanche,
4: κλειδώνουμε και εδώ τους τελικούς στις 10 η ώρα, δηλαδή αύριο θα ξέρουμε και τους τελικούς σε αυτές τις διοργανώσεις. Στις 10 η ώρα έχουμε Aston Villa Nottingham.
0: Πότε είναι αυτό?
2: Πάμε, ρε,
4: σήμερα στις 10, προηγείται η Nottingham.
0: Λάθος ρούχα φόρεσα σήμερα.
4: Προηγείται με 1-0 από τον πρώτο αγώνα η Νότιχαμ και σήμερα προσπαθεί να σφραγίσει την πρόκριση στον τελικό του Europa League.
0: Άντε με το καλό. Πρόεδρε, κατά λάθος έχω φορέσει τη ζακέτα μου με αυτά τα χρώματα. Χίλια συγγνώμη, το έκανα τελείως. Το κατάλαβα όταν μπήκα στο στούντιο.
2: Δεν σκαμπάζει τίποτα,
4: τι
2: πρόεδρε.
4: Φοράς.
0: Δεν έχω. Φοράω τα χρώματα της Aston Villa κατά λάθος. Ήταν μια ζακέτα που δεν έχω ιδέα από μπάλα. Την πήρα επειδή μ' άρεσε αυτή η ζακέτα από την Adidas.
2: Είναι πολύ ωραία.
0: Τίποτα
4: άλλο. Θα μπορούσε κάποιος να πει ότι είναι
0: το
4: και γούρι, στο να ξέρεις.
0: Μακάρι.
4: Ναι, εγώ φοράω τα αντίθετα χρώματα πάντα για γούρι.
0: Α, μακάρι.
2: Αχ, και εγώ το κάνω αυτό.
0: Γιατί βγήκα το πρωί με πάρα πολύ τύψεις, θα παρουσιάσω ότι αυτοκαταστροφικός είμαι. Σήμερα είναι αυτός ο αγώνας. Μου λένε ναι, ό, να σου.
2: Είδε Σαμάντα, και εγώ το κάνω αυτό. Έχουμε πολλά κοινά. Εγώ φοράω σόβρακο.
4: Ναι, σίγουρα.
1: Άμα θες μπορείς να μου τη χαρίσεις πάντως.
0: Αυτή είναι η. Μα δεν έχω πρόβλημα να τη φοράω. Σήμερα είναι η Ελλάδα που τη φόρεσα.
1: Εντάξει, αν έχει γενικά πρόβλημα πάντως.
2: Πάντως, επειδή λέμε και για Νότιχαμ και Άστον Βίλα και επειδή πάντα μου άρεσε να συνδυάζω το κινηματογράφο σε όλα τα θέματα.
0: Ναι.
2: Εξαιρετική ταινία για τους λάτρεις των βιογραφιών και του ποδοσφαίρου.
0: Είναι.
2: The Damned United, η καταραμένη ομάδα, δείχνει.
4: Damned.
2: Δείχνει την εποχή που ο Brian Clough, σαν αποτυχημένος, ο πιο εμβληματικός Βρετανός προπονητής, γιατί ο Sir Alex Ferguson, να πούμε, είναι Σκοτσέζος, δεν είναι Βρετανός. Πρέπει να το διαχωρίζουμε αυτό, να καταλαβαίνουμε τι λέμε. για τις λίστες. Είναι ο πιο πετυχημένος προπονητής. Είναι ο άνθρωπος. Με λίστες γενικά με προπονητές διάφορα.
0: Έλα, πάμε παρακάτω, ρε παιδί.
2: Είναι ο άνθρωπος που έχει φέρει τα δύο Champions League στην Νότιχαμ. Και δείχνει την καριέρα του που πήγε στη Leeds.
0: Κλαφ.
2: Ναι, κρατέως προπονητής τότε στη Leeds. Μεγάλη ομάδα. Αποτυχάνει, φεύγει, πάει, παίρνει την Derby. Κατά την Derby αναλαμβάνει μετά την Nottingham και κάνει αυτό το ιστορικό
0: μπακ.
2: Γιατί είχε πάρει την Derby Counter. Δείχνει την εποχή που είναι στην Derby, που είναι μια επαρχιακή ομάδα.
0: Και πάνω ασκατά.
2: Όχι, την ανέβασε. Καταραμένη θεωρείται και καλά η σχέση που είχε με τον κολλητό του που χωρίσανε σε κάποια φάση. Μετά τα ξαναβρήκαν και αναλάβανε μαζί πάλι την Nottingham και την κάνανε σπουδαίο.
0: Ωραίο. Πού είναι αυτό που το
4: βρήκα? Εγώ πάντως.
2: Δύσκολο να το βρει. Είναι Damned United, το είχε παλιά στο Σύνομπο. Τώρα δεν ξέρω πού είναι. Είναι πάρα πολύ ωραία βρετανική ταινία.
1: Brian Clough,
2: Ναι, ο Brian Clough.
4: Εγώ πάντως δεν ξέρω αν έχετε δει τα βίντεο που αποθεώνουν τον πρόεδρο στην Αγγλία. Γίνεται ένα χαμό, δεν καταλαβαίνετε. Κάπου θα τα έχετε, πετύχει. Πώς κάνουνε στη...
0: Και εκείνος είναι φανατικός και τους έχει εκφράσει πολύ. Αυτή...
4: Τώρα αυτό τώρα είναι τεράστιο, γιατί η Νότιχαμ μέχρι πρότινος παλεύει για την παραμονή της στην Πρέμιερ. Και αυτή τη στιγμή είναι ένα βήμα πριν τον τελικό του Europa League. Δηλαδή είναι ασύλληπτο.
2: Είναι τώρα 40 χρόνια εκτός Ευρώπης η Νότιχαμ. Και μεγάλων παραστάσεων.
0: Και τώρα πάει να πάρει το Europa. Μάλιστα, ναι. Είδε άμα υπάρχει βούληση και λεφτά.
2: Αμάντα, αυτό που είχε γίνει με τον Εμπαπέ, έχεις ρεπορτάζ να μας πεις? Λέει, έχουν μαζέψει 12 εκατομμύρια
4: υπογραφές. Αυτό κάποιοι οπαδοί, και καλά. Είναι μια πλατφόρμα που και καλά μαζεύουν οι οπαδοί. Δεν
0: για ποιο
4: κάτι
0: πράγμα? Είναι κάτι, όμως να το συζητήσουμε.
4: Για να φύγει και καλά ο Εμπαπέ.
0: 12 εκατομμύρια!
2: Για να φύγει, υπογραφές. Λέει, άμπαλος.
0: Ωραία, φίλε.
1: Είδατε με ποια τα έχει φτιάξει, με αυτή που έπαιζε στο Elite. Στο Elite.
2: Μόνο τέτοια
4: και καλά. Μπράβο, το κάνουν επειδή έφυγε για κάποιες μέρες και πήγε διακοπές και καλά το έχουν μαζεμένα οι οπαδοί.
0: Και ο Λούκας όμως έκανε διακοπές με την γυναίκα του όσο η εθνική ομάδα πάλευε μπάσκετ. Να, για στο που ήταν το μουντομπάσκετ. Το μουντομπάσκετ ήταν.
1: Έλα, Παναγία μου, δεν μπορούμε να πάμε
4: τώρα στην Εθνική. Πήγε κανονικότατα στο Ευρωμπάσκετ.
2: Κοίταξε, και εγώ κανονικά τώρα, Κάθριν, θέλω να τα χώσω. Απ' την άλλη, οι άνθρωποι αυτοί συμμετέχουν σε αυτή τη συνθήκη. Είναι άλλο δηλαδή να μαζευτούν σήμερα 50.000 Έλληνες που να λένε Δημήτρη Ουγγαρέζο, παρετήσω από τη δουλειά σου. Και είναι άλλο οπαδί σε αθλητή ποδοσφαίρου, ειδικά. Κάπως όλοι είναι συνένοχοι στη φάση αυτή.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε, Αμάντα μου, καλημέρα.
4: Να σας πω, γιατί λίγο αέρα Μουντιάλ, να μπαίνουμε στο κλίμα.
0: Ωραία.
4: Μας βρήκα δουλειά, να ξέρετε. Έχει βγάλει αγγελία το Fox Sports.
2: Έλα, ρε κούκλα.
4: Και ψάχνει κάποιον να δει τα 104 μάτς του Μουντιάλ.
0: Ωραία.
1: Όχι.
4: Και του δίνει 50.000 δολάρια.
2: Φασιλά το δύσκολο.
0: Θανάση, έφυγες.
1: Να σου πω, καλά.
2: Θα έχουν δηλώσεις, δεν μπορεί να βάλεις πόσο.
1: Περίμενε.
2: Ξέρω, θα έχω εκπομπή.
1: Κάτι θα πρέπει να κάνει, φαντάζομαι, ή απλά να τα δει. Δεν θα πρέπει κάτι να σχολιάσει, κάτι να κάνει αφού τα δει.
4: Να τα βλέπει 6/6 με 26 εβδόμου.
0: Και κάτι να κρατάει. Κάποιο μήνυμα σου κάτι να
4: κάνει. Ναι, θα κρατάει. Θα κρατάει, βέβαια.
0: Μάλιστα, ωραίο αυτό. Άρε, ωραίο. Εσύ, Βασίλη, τι θα ήθελε αντίστοιχα να σε πληρώνουν για να κάνει το Θεοδωρού περίπατο?
2: Πόσο είπατε για να το φέρει?
0: Είναι
2: φέρω...
0: λίγα, είναι 50.
2: Όχι τα λεφτά, πόσα πρέπει να δει, πόσα χρόνια, ας πούμε.
0: Όχι χρόνια, τώρα. Δέκα, πόσα μάτς?
2: 2,5 μήνες.
4: 6/6, ναι. 2,5/6/6 με 26 ευρώ.
1: Τίποτα.
2: Το τρέχον αυτό.
1: Ναι, ναι.
2: Ας πούμε, ξέρω εγώ τι άλλο θα μπορούσα να βλέπω. 1,5 μήνα είναι πάρα πολύ, ρε παιδιά. Τι να έχει. Ξέρω εγώ το Eurovision, να βλέπω όλους τους εθνικούς τελικούς μέχρι να φτάσουν στη βραδιά.
1: Δεν θα ήθελες κάτι με μοντέλα, ένα GNTM με 1,5 μήνα?
0: Τους με μοντέλα.
2: Τους βαριέται η ψυχή μου.
1: Ναι.
0: Αχ, δεν τα είπα, δεν σας τα είπα.
2: Τι έγινε?
0: Έχουμε, ακόμα και εσύ. Έχουμε καλεσμένο τον Λάκη Γαβαλά.
1: Πολύ ωραία.
0: Και λέει, το ρωτάει η Φέη, ποιοι θα είναι στο GNTM. Και λέει, εκείνος θα είναι, λέει ότι θα είναι η Λιάννα. Παρεπτόντως, στο Star που έχετε ανεβάσει αυτή την αφίσα δεν είναι presenter, παιδιά, είναι hostess. Είναι η οικοδέσποινα, αυτός ο οικοδεσπότης ενός show. Presenter είναι ελληνουριά. Κανένας δεν λέει presenter τον παρουσιαστή. Μόνο σε κάτι Instagram profiles που λέει real estate, φέρτο και από κάτω presenter.
1: Μην κράζεις τώρα τα παιδιά του.
0: Όχι, δεν κράζω, γιατί μια δουλειά έχεις να κάνεις. Γι' αυτό κράζω.
2: Έλα, μιλάμε τώρα για Star. Δεν είναι το social.
1: Είναι επικοινωνία όλη. Εντάξει,
0: λοιπόν. Ναι, λέει λοιπόν εκείνος ότι θα είναι η Λιάννα, θα είναι εκείνος, θα είναι. Ποιο άλλο είναι ο τρίτος, Βασίλη?
2: Είπε ότι δεν θα είναι ο.
0: Περίμενε. Λέει για την Πέτη, του ρωτάνε, λέει και δεν λέει τέλος πάντων, και λέει και δεν θα είναι ο Έντι Γαβριλίδης. Και λέει. Και κάνει ένα λογοπαίγνιο ότι ήταν. Αχ, μου στο είπε να δει.
2: Τι είπε?
0: Κορέστηκε. Κορέστηκε, παύλα, κουράστηκε, ήθελε να πει. Κατάλαβα τώρα, like.
2: Επίτηδες,
0: ναι. Ναι, και συνεχίζω και εγώ. Το αστείο του κορέστηκε, δεν θυμάμαι τι είπα τώρα.
2: Okay.
0: Ναι. Τον κόρασαν, μια βλακία. Από επέκταση αυτού μπέλη. Και είναι, λέει, τέτοιο. Λέει, ο Έντι ήθελε να το απαντήσει. Λέει και να απαντήσω και στον Ουγγαρέζο. Λέει, που, όπου θέλουμε να απαντήσουμε, κολλάμε και έναν Ουγγαρέζο δίπλα.
2: Πουλά το αραμόρε.
0: Θέλω να απαντήσω λίγο στο Γαβαλά και στον Ουγγαρέζο που, ηρωνευόντουσαν.
1: Είχαμε τώρα μια-δύο εβδομάδες ησυχία, είναι η αλήθεια.
2: Να ρωτήσω κάτι.
0: Και Παναγία.
2: Επειδή παίζουν πολύ Ουγγαρέζο και Λιάγκα, και λέει ο Λιάγκα στις κορυφές χτυπάνε. Νιώθεις κορυφή ή προβληματικό που σας συγκρίνουν?
0: Όχι, με συγκρίνουν. Εγώ δεν περνάω καθόλου καλά όταν με συζητάνε. Παρόλο που θα πιστεύουν οι περισσότεροι το αντίθετο, δεν μ' αρέσει καθόλου. Ούτε για καλά. Δηλαδή, ακόμη και με την Κωνσταντοπούλου που λέγανε όλοι μπράβο, μπράβο, okay. μπράβο, εγώ δεν μ' άρεσε.
2: Το επιβεβαιώνω, ενώνει τα φρυδάκια του και κρύβεται στο σπίτι.
0: Δεν θέλω. Τέλος πάντων, καλά, δεν ξέρω και πώς θα ήταν να μην με συζητάνε καθόλου. Μπορεί να μην το θέλα περισσότερο αυτό. Αλλά σίγουρα δεν περνάω καλά ούτε με τα γραφικά όταν συζητάνε, ούτε αυτά. Καλά, τα κακά δεν τα συζητάω. Αλλά έχω αυτό το θέμα που δεν το πιστεύει κανείς και το καταλαβαίνω να μην το πιστεύει. Καλημέρα, Μάτα, καλημέρα.
2: Yeah.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
5: Περισσότερη μουσική.

Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισας 988.

0: Για πάμε.
1: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
0: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
4: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
5: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
4: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
10: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
9: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
10: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
9: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
10: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
9: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
10: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
9: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
11: Ρυθμός
12: 988. Η ζωή μας έχει ρυθμό.
13: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο

0: 104,6 My Radio.
1: Είπε το τρίτο τη τριπλέτα, έχω
2: λοιπόν,
1: ποσοτό.
2: Κοίτα, να σου πω κιόλα, Βασιλική.
1: Έλα, φιλαράκι μου, ναι.
2: Προχώρα το πρώτο λεπτό, γιατί είναι από βίντεο κλειπ. Άμα το βάλει, είναι ομιλίε.
1: Να πάει στο ρεφρέν.
2: Λοιπόν, ναι, να πάει στο ρεφρέν. Παιδιά, εγώ παίζω κάπω αλλιώ την αρχή τη δεκαετία. Γιατί πέρασε πλέον μια δεκαετία, το 17, 18 τέλο πάντων. Εμφανίστηκαν οι 88 Kids, Ath Kids. Ο κατά κόσμον Καρίμ Καλόκα, αν θυμάμαι καλά το όνομά του. Καλόκο, Καρίμ Καλόκο. Και αυτό είναι το τραγούδι New Flame.

0: a new flame right now. New flame. It's a new flame.
1: My Radio 104,6.
2: Τι έγινε, δεν ακούω. Α, μου έχει φύγει το καλώδιο. Συγγνώμη, δεν με ακούω στα ακουστικά. Ολοκληρώνουμε αυτή την τριπλέτα με το όταν χαράζει στο Αιγαίο. Είναι όμορφα, σου λέω.
3: Και για εσάς που το παίζετε γνώστες, ουζάκι μόνο με γλυκάνισο.

0: βραδιά ποίησης.
1: Γάντι, αυτός ο Ανδρέας, ο πώς το λέω, τη Λιγάδας, πολύ μου την μπαίνει. Και με διορθώνει συνέχεια και μου τη λέει κιόλας.
2: Διορθώνει γενικά.
3: Ο ακροατής μας.
2: Ναι, διορθώνει γενικά.
1: Εντάξει, οκ, γι' αυτό με πήρε, για να γελάτε. Τι θέλεις τώρα.
3: Δεν πήρε γι' αυτό, δεν πήρε γι' αυτό.
1: Δεν κατά. Και αν όλα αυτά τα κάνω επίτηδες.
3: Δεν το λες ωραία τώρα. Το πάρει για να γελάμε με τα αστεία σου, όχι να σε. Αλλά είσαι μάπα. Αυτό σκιαγραφεί το χαρακτήρα σου. Είσαι αυτός. Η Κατερίνα είναι αυτή που βγαίνει στον αέρα χωρίς ακουστικά. Ο Βασίλης αργεί να έρθει και δεν κάνει και πίεση γιατί τώρα έχει σηκώσει τον μπαϊράκι του. Είμαστε εδώ πέρα, ωραία παρέα.
1: Λοιπόν, άνοιξε ένα πολύ ωραίο θέμα αυτό που είπε.
3: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
1: Όχι, κάπου εδώ πρέπει να το πω γιατί παρεξηγούνται.
3: Κάπου εδώ να υποθεί.
1: Παρεξηγούνται πολύ κομικοί. Κάποιοι άνθρωποι, όπως και εγώ. Είμαστε physical κομικοί. Δηλαδή.
3: Σωστά.
1: Όχι, ναι. Όχι με το λεκτικό σκοπό. Άκου, Βασιλική. Γελάς με την προσωπικότητα και την εμφάνισή του. Είμαστε του βουβού κινηματογράφου.
3: Ναι, και γι' αυτό και πολλές φορές αρκεί μια μούτα.
1: Αυτό
3: για να γελάς.
1: Ναι, παιδιά. Δηλαδή, δεν πρέπει να είναι όλοι σαν το Will Ferrer να έχουν 15 ατάξεις σαν το Φάνη που πρέπει να σκεφτεί 35.000 εκδοχές για να γελάσεις. Κάποιοι το γουρνάτσουραλ. Το κοιτάς και γελάς.
3: Ο Φάνης 35.000 βρισχές πρέπει να σκεφτεί για να γελάς.
1: Κοίταμε και γέλα λοιπόν. Δεν ανάγκη να
3: σου ποτέ δεν πρόκειται να το κάνω αυτό.
1: Εγώ γιατί... δεν έχω πρόβλημα.
3: Όχι, εγώ
1: έχω βγάλει τόσα λεφτά έτσι.
3: Τα οποία τα έφαγες όμως.
1: Δεν έχει σημασία. Γιατί
4: είναι τα λεφτά. Τα λεφτά είναι για να τρώγονται.
3: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, μάπες, να σας πω λοιπόν τα λεφτά για να τρώγονται. Πάρα πολύ ωραία μηνύματα περνούν οι συνάδελφοι. Να σας πω.
4: Αυτό πριν μας το πεις πρέπει να το κάνουμε αύριο. Όχι, αύριο είναι Παρασκευή ή έστω από Δευτέρα. Εγώ δεν έχω πια κέρατο. Πρέπει να κάνουμε. Πρέπει να κάνουμε το γνωστό. Τι βγάζω, τι τρώω, αν μου μένει.
3: Λοιπόν. Τη βγάζω τρόμο αν μου μένει. Λοιπόν, SecureNet Family και Custodio τα δύο εργαλεία της Vodafone. Vodafone All Plus λέγεται το πρόγραμμα. Κράτο για αύριο για θέμα. Λοιπόν, τώρα βοηθούν στην ασφαλή χρήση του ίντερνετ τα δύο αυτά εργαλεία. Παράλληλα, υπάρχουν ειδικές συσκευές για παιδιά, χωρίς social και browser, καθώς και το πρόγραμμα Safe Grow που προσαρμόζεται στην ηλικία τους. Περισσότερα στο Vodafone.gr. Να σας πω δε τώρα ότι ο νικητής που θα βγει και θα μας πει ποιος κερδίζει σήμερα, αν και την εβδομάδα την έχει πάρει ο Θανάσης με 3-0-0-0. θα τσιμπήσει δύο πίτσες Bianca al Forno από την Pizza Fan. Το γάμο το πάει στο Θανάση. Το λέω στον πελάτη.
1: Συγγνώμη, γιατί έχετε φημώσει τους μάπες. Αυτή που έλεγε ότι είμαι πολύ σεξι, γιατί δεν την έχετε βάλει.
3: Αν λατρεύεις την πίτσα, ετοιμάσου για throwback. Οι πρώτες πίτσες που ήρθαν στην Ελλάδα και αγαπήθηκαν τόσο στα 70's παρακαλώ, επιστρέφουν πιο δυνατές από ποτέ. Pizza Fan φέρνει τη νέα Vintage Collection με την υπογραφή του σεφ Δημήτρη Καρμούτσου του αδερφού μου και ανεβάζει το. Θέλει να έρθει ο Καρμούτσου στην εκπομπή.
1: Φέρτονε.
3: Θα τον φέρω.
1: Αχ, λοιπόν, τι ώρα θα περάσω. Έχουμε να πούμε πολλά.
3: Και ανεβάζει το level 3 νες. Εγώ πώς θα περάσω.
1: Έχουμε ταξιδέψει τέτοια μέρη με το.
3: Ανεβάζει ο Δημήτρης λοιπόν, μας ταξιδεύει στα 70's και ανεβάζει το level με 3 νέες επικές πίτσες, πιο λαχταριστές, πιο χορταστικές και τίνγκα στα υλικά. Το λέω γιατί έρχονται και Eurovision, έρχονται ημιτελικοί, έρχονται Champions Leagues. Θρυλική Βεζούβιος, κλείστο Θανάση. Θρυλική Βεζούβιος All Time Classic είναι η μία. Θρυλική Βεζούβιος και να λέω All Time Classic. Καναδιάνα και η Vintage Special που τα έχει όλα. Δοκίμασέ τη με την προσφορά. Pizza Vintage Collection 8 τεμαχίων και αναψυκτικό 330 ml 9,5 ευρώ. Μπράβο στον Δημήτρη, μπράβο στην Pizza Fan.
2: Μπράβο.
3: Μπράβο, Κατερίνα.
2: Να διαβάσουμε το μήνυμα της Έρικας, γιατί θα πάθει κάτι ο Θανάσης, άμα δεν το κάνουμε. Επίσης, λέει η Έρικα, μας λέει καλημέρα σας κλπ. Να πω κάτι για το Θανάση, ρε παιδιά.
3: Ναι.
2: Που πολύ τον πάω φυσικά.
3: Ναι.
2: Η φωνή του είναι τόσο ραδιοφωνική, τόσο σεξι. Και μπορείς να κάθεσαι ώρα να τον ακούς. Είστε όλοι καταπληκτικοί.
3: Ναι.
2: Η Κατερίνα Θεά, ο Βασίλης Φανταστικός και στην ΕΡΤ, στην εκπομπή της Eurovision και ο Λίντερ φυσικά, τι να λέμε τώρα. Η φωνή της λογικής, το χιούμορ του τρελό και οι γνώσεις άπειρες. Μπράβο σε όλους. Διαβάστε το μήνυμά μου για το Θανάση.
1: Καλημέρα Έρικα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Χρυσούλη μου, τι κάνεις? Εύχομαι να έχεις ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο.
3: Κλείσ' το Θανάση.
1: Γιατί αι.
3: Ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε για την... έχουμε άλλα ποινήματα?
2: Έχουμε
4: βέβαια. Έχουμε την Εύη που μας στέλνει πολλά φιλιά από την Ολλανδία.
3: Καλημέρα Εύη.
4: Έχουμε την Γιώτα η οποία μας ρωτάει μήπως έχουμε εικόνα, ακού τώρα τέτοια ώρα τέτοια λόγια. Ποια σχήματα μπουζούκια προφανώς θα είναι Ιούνιο ανοιχτά γιατί έχει λέει να κάνει μπάτσελορ.
3: Τι είμαστε ροπουνέντης.
4: Μα πού να τα ξέρουμε εμείς αυτά τώρα. Τι νύχτες είμαστε εμείς.
2: Θα τα ψάξω, θα τα πω σε μια ατζέντα. Η Εύη ήτανε. Σωστά.
4: Η Γιώτα.
2: Θα τα πω σε μια ατζέντα Γιώτα, αλλά χθες με κάποιον το συζητούσα και μου έλεγε ότι είναι λίγο ρευστά γενικά τα πράγματα στη μουσική σκηνή.
3: Με τον Κουρδοκουλανιάν.
2: Κάπως. Ναι, με τον Νικολακόπουλο, μήπως.
3: Επειδή δεν έχει κλείσει. Α, συζητάτε τέτοια θέματα με τον
2: Νικολακόπουλο. Δεν έχουν κλείσει.
1: Για τις δουλειές που θα κλείσουν, κατάλαβε, μην τσακώ.
3: Ναι, βέβαια, ο Νικολακόπουλος είναι μέσα στα πράγματα.
1: Έτσι, ναι, είναι παντού. Τα παίρνουν. Με την μπουκα τα παίρνει. Και βάζει παντού κούκουντι.
3: Καβατζώνει του δικού του, ναι. Έτσι είναι. Ναι.
1: Και το παίζει και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
3: Κωνσταντίνα, τον Νίκο, εμείς είμαστε εκτός της
1: παρέας. Και δεν πληρώνει κοινόχρηστα.
3: Ναι, ναι. Την. Πώς τη λένε?
2: Την Εύα Παπαδοπούλου.
3: Όχι,
1: την Εύα Παπαδοπούλου.
2: Την Στέλλα Ζωγράφου.
3: Όχι, την Στέλλα Ζωγράφου είναι της οικογένειας.
2: Η Μυρσίνη.
3: Όχι, τη Μυρσίνη, η Μυρσίνη μόνη.
2: Εντάξει, άστο.
3: Η μόνη πραγματικά ταλαντούκα που αξίζει κάθε επιτυχία. Και το αγόρι της
2: ο Λεωνίδας.
3: Ο Λεωνίδας που είστε τριπλέτα.
2: Ναι, είμαστε τριπλέτα καλοί εμείς.
3: Δεν ξέρω τι τριπλέτα είστε, αλλά τέλος πάντων.
1: Στην Ξένια εδώ πες χρόνια πολλά στην κόρη της Στέλλα που γίνεται 13.
3: Καλημέρα Στέλλα, πρόσεξε μην καταντήσεις σαν την Κατερίνα, τον Λεωνίδα και τη Μυρσίνη.
4: Κρίμα.
1: Σα μένα τώρα λεφτά από σένα, καλά θα πάω.
3: Την Τζαουσέλου, καβατζώνουνε. Εμεί έχουμε να στην απέξω.
4: Η Νατάσα. Η Νατάσα εδώ μα λέει ότι σήμερα επέστρεψε στη δουλειά. Είχε άδεια μητρότητα. Τη κάναμε παρέα καθοδόν έω και το μεευτήριο. Καθ' όλη τη διάρκεια λέει, που ήταν στο σπίτι με το μωρό. Και τώρα πάλι στην επιστροφή τη φτιάξαμε τη διάθεση σήμερα. Γιατί εντάξει, είναι πρώτη μέρα στη δουλειά. Τη λείπει το μωράκι, τη περίεργα τα πράγματα.
2: Ναι, ναι.
4: Σε καταλαβαίνουμε. Απ' την άλλη. Θα πάρεις και εσύ λίγο ανάσα, ρε παιδί μου, τώρα να έρθεις πάλι στα ίσα σου. Ποιος ξέρει πόσες μέρες έχεις κλειστεί μέσα.
3: Αλήθεια είναι αυτό. Μέτρον άριστον, νομίζω ότι και εσύ θα πάρεις τώρα μια ανάσα που θα την γουστάρεις.
2: Είναι 9.
1: Ναι. Ναι, τα πείματα, ρε.
2: Θα τα πούμε γρήγορα.
3: Πάμε. Έλατε. Έλα.
1: Αρχίζω εγώ γρήγορα που έχω νικήσει. Πα, μπα, μπα. Λοιπόν, κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό.
3: Ήρεμα. Κολάρο λες γρήγορα, αλλά ήρεμα.
1: Συγγνώμη. Κολάρο γούνινο μικρό μέσα από τον αφαλό για κάθε τι λαιμό. Το μπλέκεις, το κοιτάς από χνούδια και σουσάμια που σου αγόρεζε η μαμά. Το έχεις και για μπρελόκ. Να κρεμάς κλειδιά ή να παίζεις στο μετρό. Είναι πρακτικό, βιολογικό. Το λες και οργανικό. Προς τη φύση, φιλικό. Το σώμα μας, παιδιά, είναι εργοστάσιο σοβαρό. Βγάζει καλούδια για κάθε μια δουλειά. Τώρα εσύ που με ακούς, ψάξε τον αφαλό σου. Ίσως και εσύ σαν άλλη Πινελόπη να υφαίνεις ένα κολάρο.
3: Να υφάνεις δεν είπαμε. Μας ρώτησες.
1: Ναι,
3: δεν μας ρώτησες και μας είπες και σου είπαμε υφάνεις και λες ωραία.
1: Το έγραψα λάθος. Δυσλεκτικός τι να κάνω. Να υφάνεις ένα κολάρο από ένα δικό. Από το δικό σου αφαλό. Εντάξει. Κοίτα. Πάντα τα καλά αυτά τα λάθη. Μου λέγανε κάτι και το.
2: Ωραίο, ωραίο.
1: Ωραίο ήταν.
3: Έλα Κατερίνα.
1: 4-0.
2: Βιολογικό.
3: 4-0.
2: Κολάρο από ανέκδοτη συλλογή.
3: Τα λίμωνο.
2: Στο λαιμό μου πέρασε το κολάρο, σου είπα δεν πειράζει.
3: Α, κατάλαβα.
2: Ίσως να γουστάρω.
3: Καλύτερα να μην εκδοθεί και ποτέ. Καλύτερα να μην εκδοθεί και ποτέ η αυτή συλλογή.
2: Σου είπα δεν πειράζει, ίσως να γουστάρω. Στο λαιμό μου είσαι βραχνάς, πάλι ψάχνεις τι να φας. Φτιάχνεις toast, μπαίνεις στο dating app, όλες δεξιά τις πας. Θα σου έλεγα ού να μου χαθείς ρε γλίτσα, μα με τουμπάρεις κάθε που με λες μανίτσα.
1: Εμπειρικό.
2: Καρύμ καλό κοκολάρο, τόσα καλά.
3: Τι είπες? Τι είπε?
1: Το τραγουδιστή τον ξεφτύλησε.
2: Καρύμ καλό κοκολάρο, τόσα κάπα που να βάλω. Του χρόνου δεν βλέπω να είμαι εκπομπή. Του χρόνου δεν βλέπω να είμαι εκπομπή. Να ξέρετε, σας συμπάθησα πολύ. Ναι. Θα ανοίξω όμως το YouTube κανάλι, μπουκάτε κάτω παύλα, θα σαρώσω πάλι.
1: Εγώ θα μπαίνα συνδρομητή.
3: Ωραία, ωραία. Για αυτό να απολαύσω τους τελευταίους 3 μήνες της εκπομπής.
4: Έχει 3 μήνες ακόμα.
2: Καλοκαιρινού και όλα, θα με έχει βαρέσει ζέστα.
4: Ωχ, το ποίημα μου κολάρο, κολαράκι που πα γυαλό-γυαλό.
3: Αμάρε, Βασίλη.
4: Από την ποιητική συλλογή ξανοιχτήκαμε.
3: Γιατί όλοι φοβηθήκαμε όταν η λέξη ήταν κολάρο, τι θα πει, τι θα πει το στόμα σου και τι θα γράψει το χέρι σου.
4: Ειλικρινά δεν ξέρω.
1: Έχει βγει το όνομα, Βασίλη μα.
4: Μα πραγματικά. Πρέπει να παίξω, δεν θα πάω πάσο. Και όταν κάποιο τάβρο δω, από τα κέρατα θα τον επιάσω. Θα του περάσω και κολάρω. Και στη φύση θα σολάρω. Θα πηγαίνουμε βόλτες παρέα. Θα περνάμε τόσο ωραία. Θα κάνουμε χειμερινό μπανάκι. Και αν σου πουν φρικάντι, μην μπεις με στο βανάκι.
3: Φρικάντι,
1: Φρικάντι.
4: Είχε και κοινωνικό μήνυμα.
3: Είχε. Ωραία, να προσέχουν τα παιδιά.
1: Βέβαια.
3: Καλημέρα, βήτες. Χαίρομαι πολύ που είμαι εδώ καθόλου. Θα σα διαβάσω το ποίημά μου το κολάρο από την ποιητική μου συλλογή στην πλήση στους 60.
4: Okay. Στους 60 είναι πολύ.
3: Τι αυτό. Τι μαγιό να πάρω. Για το καλοκαίρι.
4: Αχ, πήγα να απαντήσω.
3: Ασορτή με ένα κολάρο και ένα μπρασελέ στο χέρι. Το κολάρο τράβηξα, με κοίταξες με πείσμα. Κάποιοι θα πούν η Σπυροπούλου πως ήταν ένα βίσμα.
4: Ποιοι?
3: Δεν υιοθετώ. Το κολάρο μου φορώ. Άλλο δεν μπορώ, θα ντυθώ ζωρό. Θα βγω και στον Μποτζόρνο με μαύρο άλογο σαν εκδικητής. Θα σας σώσω εγώ. Έχεις κάτι να πεις?
1: Ναι, έχω.
3: Περίμενε. Ο Θανάσης σήμερα έβαλε καλόκα και στο αυτί μου έχωσα μάπες μου μια πρόκα. Το κολάρο άφησα να πάρει ο Βασίλης. Μετά θα το απολυμάνω γιατί είναι ένας ξεφτύλης.
1: Εντάξει.
4: Να το απολυμάνεις, μη σε πιάνω να το μυρίζεις έξαλλος.
1: Τώρα που πες Ζωρό, ετοιμάζουν ταινιάρα Ζωρό Τζάνκο με τη...
3: Έλα ρε.
1: Ναι, έδωσε και το οικείο Ταραντίνο. Ήταν και ένα παλιό κόμικ το οποίο του σύνδε.
3: Ναι.
1: Και να ξέρετε ότι ο Ζωρό είναι πολύ σημαντικός λαϊκός ήρωας. Γιατί είναι και η έμπνευση του Μπάτμαν.
3: Τι σημαίνει ο Ζωρό στα μεξικάνικα?
1: Δεν ξέρω.
3: Ελ Ζωρό είναι η Αλεπού. Ναι. Καλημέρα στον Ζαν Μπατίστ Μωραϊτη. Γεια σου, αδερφέ μου Γιάνναρε. Μίλαγα με τον Θάνο τον Παράσχο για σένα και μου έλεγε τα καλύτερα και για σένα και ότι περάσετε καλά. Και αυτό το μαυροτράγανο το κρασί, ότι το έχει μείνει στο μυαλό. Είναι ο Ζαν Μπατίστ Μωραϊτη από τις, ο βαπτιστή, ηνοποιεί ο βαπτιστή στην Τίνο. Εξαιρετικό κρασί. Και τώρα με το χιονάκι που ρίξε, να δει του χρόνου θα βγάλει.
4: Καλύτερα.
3: Μου τέλειωσαν όλα τα κρασιά. Γιάννη, θα έρθω στην Τίνο να πάρω. Ότι. Όχι, δεν θα τα αγοράσουμε τον άνθρωπο. Άλλο πετάχτηκε. Λοιπόν, ελάτε.
2: Τσαμπέρα.
3: Και τέσσερα είναι.
1: Άντε, βγάλε,
3: έχουμε
1: βγάλε, βγάλε.
3: Έχουμε, έλα, βγάλε τον γρήγορα για να δώσουμε το δώρο, όχι να μας πει τον νικητή.
4: Ναι, ρε παιδί μου, έτσι, για το αυτό.
3: Ο Θανάσης έχει κερδίσει.
4: Ναι, θέλετε έτσι να ψηφιστείτε και μεταξύ σας?
3: Ναι.
4: Περίμενε. Τι ναι?
3: Ο Αγχώδης.
1: Ναι, καλή σου.
3: Ναι.
1: Καλημέρα σας.
4: Δεν μιλάει.
2: Ναι, γεια σας.
1: Σηκώστε το.
3: Καλημέρα. Ποιος είναι? Καλημέρα.
5: Ποιον πήρατε?
3: Είμαστε από την εκπομπή του Γρηγόρη. Τι κάνετε?
5: Καλά.
3: Α, είμαστε. Καταλάβατε. Έχετε στείλει κάποιο μήνυμα σε εμάς?
5: Όχι.
3: Καταλάβατε ποιος. Α, σε ποιος στείλατε?
5: Ο Δημήτρης.
3: Ναι.
1: Α, γεια σας.
3: Τι κάνεις?
5: Έλα.
1: Μαλάκωσε.
3: Άρα να υποθέσω δεν έχεις ακούσει τα ποίηματα που θέλουμε να μας πεις.
2: Το κλείσε. Τι έπαθε?
1: Μήπως το μαλάκωσε, το άκουσα.
3: Μήπως παραμαλάκωσε.
2: Έπαθε τσότσο.
1: Ντράπηκε, παιδιά, ντράπηκε η γυναίκα.
2: Πώς τη λέγανε? Τι να ντραπεί?
3: Μαρία. Γεια σου, Μαρία.
1: Γεια σου, Μαρία.
3: Λοιπόν, να πες έτσι, ακριβώς αυτή είναι η μοίρα αυτή τη εκπομπή. Τη χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο. Ζητούμε συγγνώμη που υπάρχουμε. Βασίλης Βλάχος, Θανάσης Πάσας, Κατερίνα Μπούκα.
1: Δημήτρης Ουγγαρέζος.
3: Βασιλική Παρδάνη στη ρύθμιση του ήχου και τη ραδιοσκηνοθεσία. Θα τα ξαναπούμε πρώτα Θεός. Αύριο το πρωί, ας το αφήσω έτσι. Τι να πω, 6? Αφού 6 δεν μαζεύονται. 6,5 δεν μαζεύονται, 6:35 ο προκομμένος εδώ. Τέλος πάντων, ακολουθεί το Ρέτα Παπαδημητρίου και το πρόγραμμα του My Radio 104,6. Ήδη έχει ξεκινήσει, βλέπετε.
6: My Radio 104,6.
7: My Radio 104,6. Νέα στο λεπτό από το NGR με την Κατερίνα Μπούκα.
2: Είναι 5η 7 Μαΐου και είμαστε 6 λεπτά μετά τις 9. Η υποιατρική παρακολούθηση για πιθανές μολύνσεις από τον Χανταϊό βρίσκονται άτομα σε τουλάχιστον 3 πολιτείες των ΗΠΑ μετά από επιδημική έξαρση που σημειώθηκε σε κρουαζιερόπλοιο. Με επίσημο θέμα τη συνταγματική αναθεώρηση αλλά ανεπίσημη εσωκομματική ατζέντα συνεδριάζει σήμερα 7 Μαΐου η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Έως την 5η 21 Μαΐου η σταθμή Αττική, σταθμός Λαρίσης και Μεταξουργείο για τις ημέρες Κυριακή έως 5η θα κλείνουν στις 10:20 το βράδυ. Ο σταθμός Αττική θα παραμένει ανοιχτός για τη γραμμή 1 του ΙΣΑΠ και Φυσιά Πειραιάς. Δημοσιεύθηκε βίντεο 30 δευτερολέπτων από την πρόβα του Ακύλα λίγο πριν από τον πρώτο ημιτελικό της Eurovision στις 12 Μαΐου. Αστρολογικά, ένταση στις επικοινωνίες φέρνει μέρα για τους Παρθένους.
7: Ο καιρός σήμερα.
2: Με λίγες νεφώσεις, αναδιαστήματα πυκνότερες και μικρή πιθανότητα για λίγες ασθενείς τοπικές βροχές, η ημέρα στην Αττική. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 13 έως 25 βαθμούς. My Radio 104,6.
6: The Mappe Show. Η χειρότερη εκπομπή στο ελληνικό ραδιόφωνο με αποδείξεις.
8: Ξύπνα δυνατά με το αγαπημένο σου πρωινό. The Mappe Show. Από τις 6 μέχρι τις 9 το πρωί, μόνο στο ρυθμό Λάρισσας 988.
9: Ρυθμός 988.
10: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
11: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
12: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
13: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωα είναι για το happy hour.
12: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
14: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
15: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
16: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
17: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
18: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
19: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
18: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
19: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
18: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
19: Τηλέφωνο 2410-619-824.
18: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
19: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
18: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
20: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
21: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
20: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
22: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
23: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
22: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
24: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
25: Ναι, ρε, μόνο αριθμό, τραγουδάρε.
26: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
27: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
28: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: οι επιτυχίες του σήμερα. Τα δικά σου αγαπημένα.
1: Το

0: Ρυθμός 98.
1: Τζαμπό. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
2: Τζαμπό ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζαμπό ιδέα.
1: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ideas.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ideas. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
2: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
3: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410-25-1212.
4: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
5: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
6: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
7: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
8: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
9: Περισσότερη μουσική. Δεν σε αφορά, μην παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην παραπάνω. Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
3: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
4: Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.

0: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr. Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
0: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
3: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
2: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
3: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
4: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
5: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
0: Περισσότερη μουσική.

Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.

πάμε. Τζάμπο ιδέα, μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα. Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.

0: Μονορυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι ρε, μονορυθμός, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: καλά, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
5: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
6: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
5: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
6: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
5: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
6: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
7: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
8: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
7: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
9: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
10: Ρυθμός 988.
11: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 24-10-25-12-12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: 988.
1: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας. Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του μαθηματικού.
2: Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
1: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
3: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
5: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία, αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
6: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
7: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
8: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
7: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
8: Και τώρα άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
7: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.

0: Όχι βρεκούτο. Την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
1: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
0: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
2: Στείλτα για τα καλά.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
7: Αλλά, Κατερίνα Ζαρίφη!
8: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
9: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
6: Παναγιά κανάλα.
10: Μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
11: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι.
12: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα, οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστους.
4: Προσοχή! Ετοιμοπαράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
6: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
7: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook. Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
8: Περισσότερη μουσική. Yeah.

0: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες,
1: μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική
7: και όχι μόνο.
6: Κάνε κλικ
7: και τα μαθαίνεις όλα.
6: Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
2: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
3: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
4: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
3: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
4: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
3: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
4: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
5: Ελάτε στην παρέα του Ρυθμού στο Facebook.
6: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο Ρυθμό 988.
7: Περισσότερη μουσική.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Αχ, γεια σου, Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8, μόνο στο Ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλη. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα

Θέλεις να μαθαίνεις πρώτος τα πάντα για τη μουσική και όχι μόνο. Κάνε κλικ και τα μαθαίνεις όλα. Ρυθμός 988.gr.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
5: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
6: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
5: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
7: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.

0: Κράτησε, βλέπεις τα θαύματα θα πόνουν στον καιρό.
1: Σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
2: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
3: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία. 2410 25 12 12.
6: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μια προσφορά του k24.gr.
2: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Νέα ανάσα σε χιλιάδες νοικοκυριά. Υπάρχουν νέα που αλλάζουν την καθημερινότητά μας προς το καλύτερο. Όπως το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Και επειδή η εξοικονόμηση στο σπίτι μας ξεκινάει από τα κουφώματα, γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή απόδοση, οικονομία αλλά και ποιότητα ζωής. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν, άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
5: Οικιακές συσκευές Εσκιμώ, μια για πάντα.
6: Λιτροκάπης ηλεκτρικά.

0: Καλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμώ και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
1: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα. Ρυθμός.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Κατέρι Βαζάρη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχει κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχει υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο, ρε, μακαρόνια με κοιμά, μακαρόνια με κοιμά.
4: Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρίφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική.
7: Για μένα είσαι γεννημένη. Όλοι οι άλλοι ξένοι μας ενώνει κάτι μας.
6: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Μάτι δεν έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
5: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα στοκ σε τιμές κόστου.
4: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
5: Ηλεκτρονέτ ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
0: Ρυθμός 988.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410-25-1212.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Τις βραδινές ώρες αναμένονται βροχές. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 11 έως 24 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν από ανατολικές διευθύνσεις με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται βροχερός. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 9 έως 14 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
6: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 98.
1: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
2: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Περισσότερη μουσική.
5: Τι να σας πω, πόσο μου λείπει, πόσο την αγαπώ.
4: Οι επιτυχίες του σήμερα.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
3: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
2: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
4: Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Ανακαλύψτε τις τάσεις της πιο όμορφης εποχής στο Fashion City Outlet. Άνοιξη στη μόδα για την κάθε μέρα και τις ιδιαίτερες στιγμές μας. Άνοιξη στην τεχνολογία με τις πιο προηγμένες συσκευές. Άνοιξη στα παιχνίδια και τα δώρα που μας κάνουν χαρούμενους. Άνοιξη στις προσφορές που δεν πρέπει να χάσουμε. Άνοιξη στην ευκολία με πάνω από 1500 θέσεις δωρεάν ανετο πάρκινγκ και συνεχές ωράριο λειτουργίας. Άνοιξη στην ψυχαγωγία με κινηματογράφους, καφέ, φαγητό αλλά και με μοναδικά Happy Family Weekends. Ανοιξιάτικη διάθεση στο κέντρο της καρδιάς μας. Στο Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
3: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Και τώρα η πρόγνωση του καιρού για τη Λάρισα από το weather.gr.
3: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
3: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
4: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδος 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2410 25 12 12.
5: Για σήμερα Πέμπτη, ο καιρός προβλέπεται γενικά αίθριος. Αναμένονται αραιές νεφώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 12 έως 26 βαθμούς Κελσίου. Για αύριο Παρασκευή, ο καιρός προβλέπεται νεφελώδης. Το απόγευμα αναμένονται ασθενείς βροχοπτώσεις. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 14 έως 21 βαθμούς Κελσίου. Οι άνεμοι θα πνέουν ανατολική με ένταση από 1 έως 4 μποφόρ. Ο καιρός είναι μία προσφορά του k24.gr.
1: Ρυθμός 988.
6: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
1: Περισσότερη μουσική.

0: Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
1: Ρυθμός
0: 988.
2: Τώρα που σε έχω αγκ...

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
5: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
4: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Το τραγούδι της ημέρας τώρα στο Ρυθμό 988. Συντονιστείτε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Περισσότερη μουσική. Oh!

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Λες να το έδωσα φθηνά? Για το σπίτι λέω, κι αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα@kusioras.gr.
4: Δεν την αντέχω, θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
5: Αγάπη, ποια θα στείλεις, τη μανούλα μου ή, Θεέ μου, μήπως εμένα?
4: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα. Θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
6: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
7: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλ τα για τα καλά.
8: Στείλ τα για τα καλά.
9: Ρυθμός 988.

0: σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988. Περισσότερη μουσική.
2: Δε σε αφορά, μη παρέσκανω. Κι αν καμιά φορά, μην απαραπάνω.
1: Οι επιτυχίες του σήμερα.
2: Θέλεις ξανά.

0: Ρυθμός 1988.
1: Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
2: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
2: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
1: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
2: Τηλέφωνο 2410-619-824.
1: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelευθέρωγλου.gr.
2: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
1: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε.
3: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
4: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
5: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
4: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
5: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
4: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
5: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστους.
7: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστους.
6: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
9: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 98.

0: Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988.
4: Περισσότερη μουσική.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Τα Σαββατοκύριακα η άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.
7: Ρυθμός 988.
8: Ένα σταθμός, όλες οι επιτυχίες.

0: σε τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισας 988. Όλε.

0: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
0: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα.
3: Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
4: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
5: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Περισσότερη μουσική. Στο σήμερα

0: Ρυθμός 988.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή.
3: Στα διόδια μοσχοχωρίου, κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
4: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας. Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
4: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
5: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Φέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
6: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
7: Οικιακές συσκευές Εσκιμό, μια για πάντα.
8: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Όλες οι νέες σειρές συσκευών Εσκιμό στο κατάστημά μας με 4 χρόνια εγγύηση.
7: Ξεδιπλώστε το ταλέντο σας στη μαγειρική με κουζίνες Εσκιμό.
8: Όταν η παράδοση και η διαχρονικότητα συναντούν τις νέες τεχνολογίες, τότε μιλάμε για ψυγεία Εσκιμό.
7: Με τους καταψύκτες Εσκιμό απολαμβάνετε κορυφαίο επίπεδο συντήρησης τροφίμων.
8: Η Εσκιμό κάνει την καθημερινότητά σας πιο εύκολη με πλυντήρια ρούχων άριστων επιδόσεων.
7: Ποιος θα κάνει τα πιάτα? Φυσικά τα πλυντήρια πιάτων της Εσκιμό. Για καθαριότητα και οικονομία.
8: Ανακαλύψτε τις οικιακές συσκευές Εσκιμό και αποκτήστε αυτές που ανταποκρίνονται στις ανάγκες σας.
7: Λιτροκάπης ηλεκτρικά. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά έως τις 5 το απόγευμα.
0: Η ζωή μας έχει ρυθμό. Ρυθμός 988.

0: ρυθμός
1: 988.
0: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Ο ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
3: Ναι ρε, μόνο ρυθμό, τραγουδάρες.
4: Ο ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
5: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλαζα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα μου λέει ξύπνησα. Πτώμα. Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε Στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
3: Αφή Φράντζιου. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
2: Αφή Φράντζιου. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
4: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις, ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
5: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
4: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
6: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
7: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
8: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
7: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
8: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
7: Ζητήστε προσφορά ακόμα και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-06130.
8: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
9: Ρυθμός
10: 988.
11: Η ζωή μας έχει ρυθμό.

0: τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό άκουσες χθες.
1: Μην κλείνεις το τηλέφωνο στο αγαπημένο σου μέσο. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
2: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
3: Έλα Κατερίνα Ζαρύφη!
4: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα express.
3: Από όλα που έχεις κάνει, γκόμενα τράπερ δεν έχεις υπάρξει.
2: Παναγιά κανάλα! Έτοιμο ρε, μακαρονιά με κοιμά, μακαρονιά με κοιμά.
5: Η Ζαρύφη στο πανηγύρι.
6: Ετοιμαστείτε για γέλιο, μουσική και ατμόσφαιρα πανηγυριού. Η Κατερίνα Ζαρύφη και ο Χάρης Χρονόπουλος κάθε απόγευμα 6 με 8. Τη Ζαρύφη στο πανηγύρι.
7: Περισσότερη μουσική.

0: 98.8.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Να του μετακινείς γιατί εμπουδάει.
3: Πάμε τα καλά τώρα, ε.
4: Σας χαμηλώ.
5: Έφτασα στο Αχανάι.
4: Μπήκαμε λάθος.
6: Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι αρχινάει.
7: Είμαστε έτοιμοι και πανέτοιμοι. Εμείς. Όμως τώρα με το χανταϊό. Μήπως να κουρνιάξουμε πουθενά σε κανένα σπίτι, να
8: τρώμε. Χθες τον έμαθα. Δεν του είχα δώσει σημασία. Έβλεπα κάτι βιντεάκι με ένα κουρασγερόπλιο, αλλά κάπως για κάποιο λόγο δεν μπήκα να τα δω. Ναι. Σήμερα ενημερώθηκα. Τι έχει γίνει τώρα? Είναι ένα κουρασγερόπλιο στην Αργεντινή.
7: Άκου τώρα, δεν είναι από το κουρασγερόπλιο ο ιός. Σε αυτό το κουρασγερόπλιο. Αυτή είναι, λέει, μία κρουαζιέρα. Καλησπέρα από τον 104,6 μέρη. Ναι, επειδή ξέρω ότι. Όχι, συγγνώμη, ναι. Αλλά έχετε πάθει όλη την βουρλίγκα με αυτό το θέμα.
8: Είναι, και εμάς... στη Γαλλία έφτασε.
7: Και βέβαια,
8: κοντά είναι η Γαλλία.
7: Εδώ είναι. Τι είναι, έτσι λέγαμε και για τη Γιουχάν. Καλά, όπως είχαμε φτάσει από την Κίνα εδώ και την εβδομάδα είχαμε τις μάσκες.
8: Ναι, ναι, ναι.
7: Αυτή είναι μία κρουαζιέρα που κάνουν, λέει, άνθρωποι που για πολύ σπάνιες εμπειρίες. Πηγαίνει σε κάτι ξεροτόπια περίεργα. Όχι, δεν ήταν, μα όχι, μακάρι να έχει ανομαλία. Δεν έχει. Πάνε, ξέρω εγώ, και πηγαίνει σε κάτι μέρη που μπορεί να είναι ανθρωποφάγη, μπορεί να είναι τέτοιο. Δηλαδή ψάχνει πολύ.
8: Πάνε στη ζούγκλα το πλοίο.
7: Ναι. Και στις ζούγκλες και παντού. Ένα ζευγάρι, λοιπόν,
8: που είναι.
7: Έχει και στην Ινδία, έχει και στην Παππούα Νέα Γουινέα.
8: Ανθρωποφάγους ανθρώπους.
7: Ναι, φυλές. Νομίζω είναι τρεις ή τέσσερις φυλές ανθρωποφάγων.
8: Κατάλαβα, ανθρωποφάγα σαν τα παιδικά που είναι τα φυτά που ανοίγει το στόμα.
7: Όχι, που τέτοια τύχη. Κανονικά άνθρωποι. Ο Λευτέρης δίπλα τι τρώει τον Κώστα. Συγγνώμη κιόλας που το χειμωρίζω.
8: Πληρώνουν να πάνε εκεί.
7: Αυτό λες.
8: Με τον κίνδυνο.
7: Μπαίνουν στην κρουαζιέρα και ένα ζευγάρι, λέει, στην Αργεντινή επιβιβάστηκε Γερμανών για να πάει αυτή την κρουαζιέρα. Που πριν όμως είχαν πάει, λέει, σε μια χωματερή στην Αργεντινή. Εκεί είχε το χανταϊό. Τον κολλήσανε.
8: Και άρχισε. Από τα τροπτικά, ξέρω εγώ.
7: Από τα τροπτικά.
8: Ναι.
7: Και άρχισε μέσα στο πλοίο τώρα. Αυτό κολλάει τύπου. Γεια σας.
8: Ναι. Πω.
7: Και ναι, τώρα.
8: Πέθαναν αυτοί.
7: Αυτή είναι το ζευγάρι που πέθανε. Έχει μέχρι στιγμής τρεις νεκρούς ο χανταϊός. Και επίσης τώρα προσπαθούν να ειχνηλατήσουν. Γιατί κάποιοι κατεβήκαν από αυτή την κρουαζιέρα. Πήγαν στα σπίτια τους. Και χτες είπαν ότι βρέθηκε ένα.
8: Ένας που ήταν στην Ελβετία. Ένα με έναν άλλον.
7: Ναι.
8: Ναι. Δεν τους μαντρώνανε λίγο καραντίνα και αυτούς, τι τους αφήσανε να φύγουν?
7: Γι' αυτό σας λέω και τότε λέγαμε, έλα μωρέ, εβδομάδα μόδας, θα προσέξουν. Και ήρθε η κοπέλα εδώ και θα μου πεις δεν θα ερχότανε, θα ερχότανε. Δεν φταίει η κοπέλα τώρα από την εβδομάδα μόδας. Εδώ τώρα όμως, σαν να λίγο το έχουμε πάρει σορολόπ.
8: Ναι, το κουραζιρόπλο τώρα είναι ακόμα αυτή εν πλώ μέσα.
7: Δεν τους δέχονται τώρα. Ακούστε τώρα πλάκα. Έχουν πάει στην Ισπανία και τους λέει να δεθούμε, να δεθούμε, να έρθουμε εκεί. Δεν θέλουμε, λέει, να έρθετε προς τα εδώ. Δεν φεύγετε όπως είστε.
8: Α, δεν έχουν δέσει κάπου. Πάνε εκεί, βάρκα γυαλό.
7: Τώρα πάνε, είναι στην Ισπανία και ξέρεις τι σκέφτηκα. Εδώ δίπλα είμαστε κι εμείς. Ικανούς μας έχουν να πούνε. Δεν πειράζει, τρίψτε πειρά, ελάτε.
8: Και όπου τους δεχτούν δηλαδή, ε.
7: Νομίζω ότι στην Ισπανία δεν τους θέλουν. Ή κάπως δεν έχει γίνει σωστά και σου λέει καθίστε, ρε παιδιά, πρώτα να εξεταστούν, να αυτό. Δεν πλησιάζει κιόλας. Είναι μια πολύ περίεργη κατάσταση και τώρα είναι εγκλωβισμένοι οι άνθρωποι μέσα. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή να μην
8: μπορούν. Και αρρωσταίνουν
7: να...
8: και μεταξύ τους, μάλλον.
7: Είναι σε καραντίνα. Γλίτωσαν, λέει, οι περισσότεροι δηλαδή δεν έχουν νοσήσει. Είναι κάποιοι που έχουν νοσήσει πιο ελαφριά. Το ζήτημα είναι αυτοί που έχουν φύγει. Και, ναι, δεν έχουν, και ψάχνουν τώρα να ειχνηλατήσουν 80.000. Δηλαδή. Εγώ, παιδιά,
8: τώρα
7: δεν ξέρω, λίγο με τρομάζει.
8: Μπάλα. Άρα μπήκε σε αεροπλάνο.
7: Το βγάλατε εσείς.
8: Δηλαδή, ένας. Ναι, αυτό. Γιατί, γι' αυτό.
7: Όχι, λέω, μήπως είχε καμία, είχατε καμία επιδημία.
8: Ήταν, ναι, μια γιατρό που μας έλεγε ότι θέλει προσοχή ήδη, αυτό. Αλλά
7: τι είπε η γιατρός, ρε φυσί,
8: ότι
7: χάρη.
8: Μέσα από τα τροχτικά, λέει, κυρίως,
7: ναι,
8: αυτό κολλούσε.
7: Μεταδίδεται.
8: Αλλά τελικά, λέει, αν το έχει άνθρωπος, το κολλάει εύκολα σε άνθρωπο, από ό,τι φαίνεται.
7: Βαγγελίστρα.
8: Γιατί τώρα στο αεροπλάνο μπήκε μαζί του, λέει, και κόλλησε. Άρα θα κολλήσανε και άλλο αεροπλάνο. Και αυτό το αεροπλάνο που πήγε.
7: Πού πήγε? Θα πάει Eurovision.
8: Θα είχε και έναν Έλληνα μέσα. Γιατί πάω που ό,τι συμβαίνει, λες, είχε τερκρά Έλληνα μέσα.
7: Είσαι ανέκδοτο, είσαι συμβάν. Και ήταν και ένα Έλληνα.
8: Απάσχεση εκεί στη γειτονιά κοντά.
7: Το καράβι έχει Έλληνα μέσα, το κουραζιερόπλιο.
8: Και εσύ εκεί θα βρεθεί με όλη την Ευρώπη. Και τι Αυστραλίες.
7: Εγώ θα ξέρετε γιατί δεν τροπηθώ άμα βάλω μάσκα. Θα πω ότι είναι το look μου έτσι. Με μάσκα.
8: Είναι και δεν είναι και μια Σουηδέζα που φοράει μάσκα.
7: Ναι, η My System.
8: Ναι, πώς τη λένε αυτή.
7: Αυτή.
8: Ναι.
7: Τέλος πάντων, έχει γίνει μακελιό με ένα σχόλιο για το Φωκά. Έχει γίνει μακελιό με αυτά τα 30 δεύτερα είναι, παιδιά. Καλά, περιμένετε λιγάκι.
8: Ναι, μωρέ,
7: βγάλαμε εμείς το πόρισμα τώρα. Είναι καλό, δεν είναι. Φασαρία έχει αυτές τις μέρες.
8: Εντάξει, η αλήθεια είναι ότι οι fans και ο κόσμος καλό το βρίσκει κυρίως. Η αλήθεια είναι δηλαδή ότι τα σχόλια σε γενικές γραμμές είναι αποθεωτικά για τον Ακυλάκο.
7: Συγγνώμη, ρε παιδιά, είδατε αυτή την εικόνα χτες και είπατε, α, τι φτωχολογία. Δηλαδή, εγώ είπα ότι πιο μοντέρνο έχουμε στείλει μέχρι σήμερα.
8: Παιδιά, υπερθέαμα κιόλας. Δηλαδή, ακόμα και να μην σ' αρέσει αυτό που είναι ζαλιστικό, το, αυτό που λένε το καθρεφτικό πίσω.
7: Το καθρεφτικό, ναι, έχει βάλει πολλούς ακύλες. Θα μπορούσε αντί για πέντε να είναι δύο, ξέρω.
8: Ναι, απ' την άλλη, όμως, δεν μπορεί να πει ότι δεν είναι άρτιο, ότι δεν είναι σε αυτό που θέλανε να κάνουν.
7: Επίσης,
8: άρτιο.
7: Αγαπημένοι μου, είναι για τη γενιά αυτή εδώ τώρα. Τι να κάνουμε. Μπορεί εμάς παλιά να μας άρεσε να βγαίνουμε πάνω σε έναν βράχο. Αλλά εδώ τώρα η γενιά ζητάει τέτοια πράγματα.
8: Σε βράχο βγήκαμε πέρσι.
7: Βγήκαμε πέρσι. Σωστό. Δεν μας παίρνει για δεύτερο βράχο. Βράχο, βράχο τον καημό.

0: Redactor. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
1: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
0: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίμπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Λες να το έδωσα φθηνά. Για το σπίτι λέω. Και αν απλώς βιάστηκα, δεν θέλω αγγελίες και χαμένο χρόνο. Θέλω να γίνει σωστά.
3: Στην πώληση ενός ακινήτου, η σωστή καθοδήγηση κάνει τη διαφορά. Με τον Κωνσταντίνο Κουσιώρα στο πλευρό σας, έχετε σωστή εκτίμηση, στοχευμένη διαπραγμάτευση και έναν ξεκάθαρο στόχο. Τη μέγιστη δυνατή αξία για το ακίνητό σας. Κωνσταντίνος Κουσιώρας, ο άνθρωπός σας στα ακίνητα. Επικοινωνήστε μαζί μας για μια δωρεάν εκτίμηση ακινήτου. Ακίνητα-παύλα-κουσιώρας.gr. Το σπίτι σου αξίζει στυλ, άνεση και ποιότητα που διαρκεί.
4: Δώσε στο χώρο σου προσωπικότητα. Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Ανακάλυψε μοναδικές συλλογές επίπλων δικής μας κατασκευής και κορυφαίων ιταλικών μπραντ.
4: Και τώρα, άψογη αισθητική και κορυφαία ποιότητα σε μια ολοκένουργια, πλήρως ανακαινισμένη έκθεση.
3: Έπιπλο Ελευθέρωγλου. Εργοστάσιο για έκθεση 1.500 τετραγωνικών μέτρων στο 10ο χιλιόμετρο Λάρισας Καρδίτσας.
4: Τηλέφωνο 2410-619-824.
3: Για περισσότερα, κάντε κλικ στο epiplopavlaelefteroglou.gr.
4: Έπιπλο Ελευθέρωγλου.
3: Για το σπίτι που ονειρευτήκατε. Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμανλή, Λάρισα.
5: Ανακοίνωση για όλους όσοι θέλουν να μειώσουν το ενεργειακό κόστος στο σπίτι τους.
6: Στην Electronet VK Καζάνα συμμετέχουμε στο πρόγραμμα Εξοικονομώ με επιδότηση έως 80% και ολοκληρωμένες λύσεις για το σπίτι. Κλιματιστικά, αντλίες θερμότητας, ηλιακοί θερμοσύφωνες και λέβητες αερίου με επιδότηση που φτάνει έως και το 80% και όλα ετοιμοπαράδοτα. Δωρεάν τοποθέτηση στα κλιματιστικά και πλήρης εξυπηρέτηση χωρίς να τρέχεις πουθενά. Electronet VK Καζάνα. Με πολυετή εμπειρία και εξειδικευμένο προσωπικό, εδώ θα βρεις όλες τις επώνυμες εταιρείες του χώρου, διασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα προϊόντων και αξιοπιστία. Γι' αυτό είναι νούμερο ένα προορισμός.
5: Electronet VK Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα κτέλ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
7: Ρυθμός
8: 988. Ένα σταθμός. Όλες οι επιτυχίες.
9: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
10: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
11: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα Express.
12: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλε. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
13: Πάμε τα καλά τώρα, ε!
14: Ναι.
15: Καταρχάς είναι διάσημες οι Νταλίκες στον Μετάλλικα όπου πάνε. Ήρθαν οι Νταλίκες στον Μετάλλικα. Δηλαδή, πώς έλεγε, ήρθε ο γύφτος στο χωριό μας.
14: Έχουν έρθει οι Νταλίκες στον Μετάλλικα.
15: Είναι τίγκα το ΟΑΚΑ. Έχουν έρθει από προχτές.
14: Ναι.
15: Οι οποίοι μεταφέρουν 1.000.000 ευρώ εξοπλισμό.
14: Πω.
15: Αυτό είναι που η Μετάλλικα τώρα. Γιατί να τα πούμε, ρε παιδιά, πώς είναι τα πράγματα. Και όλοι σηκώνουμε ως θεοαθρίτιδα που θα πάμε στη συναυλία. Και εμένα με πονάει μέσα. Τι να λέω, ψέματα.
14: Ναι.
15: Είναι παπουδάκια τώρα, παπουδάκια. Για τη ροκ εννοούμε. Είναι πάλιουρες.
14: Οι μεγάλοι stars τώρα, παιδιά, μεγαλώνουν. Και η Μαντόνα πάει 70.
15: Ναι, και είναι πάλιουρες. Δηλαδή έχουν κλέψει το περισσότερο κομμάτι του σόου με τα αυτά που βγάζουν, τα γραφικά, τις φωτιές. Και βέβαια με το πώς παίζουν οι άνθρωποι, γιατί είναι μουσικάρες. Και αυτός έχει διατηρήσει πάρα πολύ καλή τη φωνή του, ο Hetfield.
14: Εγώ από Μετάλλικα δεν ξέρω πολλά. Το λέω, ξέρω 2-3 τραγούδια. Ωραία, πες αυτό. Αλλά ο κύριος Μετάλλικας που ήρθε σήμερα.
15: Με την Αραβωνιάρα.
14: Αραβωνιάρα. Συγγνώμη, αλλά κοτσονάταρος και ωραίος και νέος. Πόσος είναι αυτό. Πόσο είναι.
15: 70.
14: Πόσο είναι. Δεν φαίνεται. Ο Hetfield μου έκανε και λίγο. Μου έκανε και λίγο Tom Hanks, ενώ.
15: Ναι, είναι παιδαράς.
14: Ναι, μου έκανε λίγο.
15: Ο Hetfield, λοιπόν.
14: Ναι, ωραίος άντρας.
15: Τον Metallica είναι. Α, όχι, τον μεγάλωσα λίγο. Είναι 62 χρονών. Είναι ένας κούκλος.
14: Ναι, και καλό. Α, και είναι πιο παλιά, πιο ωραίος. Αλλά και τώρα. Ωραίος, ρε παιδιά. Κοτσονάτος, κοτσονάταρος.
15: Κοίτα, καταρχάς είναι δίμετρος.
14: Ναι, δηλαδή ωραίος.
15: Είναι άνθρωπος που έχει διατηρήσει, είναι γυμνασμένος και αυτά. 3 Αυγούστου γεννημένος.
14: Λιονταράκι.
15: Λιονταράκι, γι' αυτό μεγαλώνει έτσι ωραία.
14: Γι' αυτό και χέτη και μαλλιά πολλά.
15: Δεν είδα αυτή. Καθόλου.
14: Σωστά. Μαλλιά.
15: Σωστά. Δεν είδα καθόλου. Α, ναι, τη σύζυγο την καινούργια, πώς τη λένε να δεις.
14: Ωραία και αυτή. Νέα.
15: Ωραία τύπησα. Τη έκανε και πρώτα σιγά μου μέσα σε λίμνες με λουλούδια και αυτή είναι ρομαντζάδα.
14: Μου τη λες παπουδάκια τότε. Αυτή εδώ είναι μια χαρά.
15: Όχι, βαστάνε. Απλά σου λέει οι άνθρωποι, εμείς τώρα είμαστε Μετάλλικα. Εν ζωή αυτή τη στιγμή από τα μεγαλύτερα γκρουπ που υπάρχουν. Δηλαδή είναι είδηση όπου πάνε οι Μετάλλικα. Είναι μια μισή ώρα η συναυλία. Εμείς έχουμε μάθει εδώ πέρα που πάμε σε ένα μαγαζί.
14: 3 ώρες, 5 ώρες.
15: Και λέμε το σύνθημα ρε Σοκράτη, τι λες τώρα που θα παίζει μέχρι τις 5 η ώρα. Δηλαδή το έχουμε λίγο με τους καλλιτέχνες ότι ναι, θα είναι μέχρι τις 7 το πρωί.
14: Ναι, στο εξωτερικό όμως είναι η παιδιά όλα πολύ πιο αυστηρά.
15: Το λέω και να ξέρετε ότι λέει 9.30 ότι ξεκινάει και 9.30 θα ακουστεί η πρώτη νότα.
14: Έτσι είναι, παιδιά, στις συναυλίες που είναι οργανωμένες. Αυτές οι νταλίκες δηλαδή πάνε παντού με το αμάξι.
15: Ο δικός, ο δικός. Ναι, τις περνάνε με καράβια όταν είναι, ξέρεις, να διασκήσουν θάλασσα και αυτά και είναι ο δικός.
14: Άρα κάποιος, παιδιά, κάνει περιοδεία οδηγώντας τις νταλίκες.
15: Ναι, οι οδηγοί αυτοί που έχουν τις νταλίκες τις μεγάλες.
14: Γι' αυτό πάνε και οι περιοδίες κοντά-κοντά πάντα. Δηλαδή μετά από εδώ που θα είναι. Θα είναι, ξέρω εγώ.
15: Μήπως είναι δίπλα,
14: Τουρκία,
15: πάνε Ιταλία.
14: Βουλγαρία, Ιταλία.
15: Κάπου τέτοιο, κάπου τέτοιο. Ναι, ναι, ναι, ναι. Νομίζω πάνε. Η επόμενη. Μήπως είναι η Τουρκία, η επόμενη. Μπορεί.
14: Στην Τουρκία ακούνε Μετάλλικα, δεν γιατί να μην ακούνε.
15: Έχει πολύ ροκ και metal κοινό η Τουρκία. Δεν ξέρω αν θυμάσαι και στις Eurovision του Ατένα.
14: Ναι, ναι, ναι, σε αυτό
15: έχεις
14: δίκιο.
15: Έχει,
14: ναι.
15: Έχει. Απλά να πω ότι είναι ένα event. Εγώ το καταλαβαίνω και στους ανθρώπους που πήραν, ας πούμε, εισιτήριο και λέει δεν ξέρουμε πολλά τραγούδια, αλλά είναι όντως ένα γεγονός που λες να το δω, ρε παιδάκι μου, να δω πώς είναι.
14: Ναι,
15: απλά ήταν ανάγκη να πάτε να πάρετε αυτό που θα κουμπάτε τον τραγουδιστή, ρε παιδάκι μου.
14: Ναι.
15: Δηλαδή θα δείξει ότι δεν έχουμε και παλμό, κατάλαβες. Γιατί άμα δεις μπροστά μπροστά και δεν ξέρουν οι λέξεις.
14: Θα παρεξηγηθούν.
15: Θα παρεξηγηθούν. Αυτός που είναι και παρεξηγιάρης αυτός.
14: Ωραίος αυτός ο κύριος που λέμε.
15: Νεύρα πολλά.
14: Α, ναι. Πολύ γλυκούλης ήταν στο Ελβενιζέλος.
15: Βάλει στο Netflix. Συγγνώμη να πω την πλατφόρμα.
14: Καλέ, ναι,
15: δεν πειράζει. Νον Σπορτ Ζωρή από μένα περιμένει το Netflix. Σαν να λέμε, όπου άκουσαμε την Καταρίνα που πήγαινε όλοι να κάνει τη συνδρομή. Να δεις το ντοκιμαντέρ.
14: Γι' αυτό είναι για τους Μετάλλικα.
15: Για τους Μετάλλικα την εποχή που γράφανε το, αν δεν κάνω λάθος, το Master of Puppets, όχι, μπορεί και αργότερα, που είχαν πλακωθεί μεταξύ τους. Είχαν γίνει μπίλες και τα δείχνει όλα.
14: Αυτή όμως η Μετάλλικα. Ήταν μόνο Μετάλλικα. Τι εννοώ. Δεν πηγαίνανε με την γκάλα, Όσκαρ, καλεσμένοι.
15: Καθόλου.
14: MTV Award.

0: Ο Ρυθμός παίζει σούπερ τραγούδια.
1: Ναι, ρε, μόνο Ρυθμό, τραγουδάρες.
2: Ο Ρυθμός είναι ο σταθμός που έχω στο ένα στο αυτοκίνητό μου.
3: Σε ρωτάνε ποιο σταθμό ακούς. Πες το δυνατά. Ρυθμός Λάρισσας 988.
4: Ρυθμός 988. Περισσότερη μουσική.

Μόνο επιτυχίες για μία ώρα χωρίς καμία διακοπή για διαφημίσεις. 104,6 My Radio.

0: αφού αναλύσαμε και του Μετάλλικα, εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι στο 104,6 μέρο. Γιατί να πούμε ότι με το Χάρη εδώ στο πανηγύρι είμαστε all weather. Και βέβαια, για τη Ροζαλία θα σας πούμε, και για τη Γογό Τσαμπά θα σας πούμε, και για τους Μετάλλικα.
1: Α, βέβαια, εννοείται αυτό, παιδιά. Και μετά τους Μετάλλικα θα πάει στη Eurovision. Π.χ. κατευθείαν η Κατερίνα.
0: Βεβαίως.
1: Από τους Μετάλλικα στους...
0: από τα Φάρα στον ουρανό. Από τους Μετάλλικα στη Eurovision. Εγώ, μου στείλαν τώρα ένα... Τέλος πάντων, μας θεωρώ λίγο... γκρινιάριδες εδώ στην Ελλάδα, έως και αφοριστικούς, έως και τοξικούς, ναι, θα μας πω έτσι. Βλέπω τώρα έχει γίνει ένα σχόλιο και γράφουν από κάτω από τα 30 δεύτερα τέλος πάντων, Φωκά πάρε σύνταξη, και έχει 6.500 like.
1: Αλήθεια λες?
0: Τώρα μου το στείλανε για να το...
1: Ρε παιδιά, συγγνώμη, αλλά ο Φωκάς έχει κάνει την πιο μοντέρνα του κατάσταση με τον Ακύλα.
0: Ρε παιδιά,
1: δηλαδή,
0: και επίσης,
1: αυτό.
0: Με τι είστε ευχαριστημένοι? Πραγματικά δηλαδή, εγώ έχω μια ερώτηση. Δεν θέλουμε όταν βάζουμε πολλά, γιατί δεν πάμε πιο αφαιρετικά? Όταν πάμε αφαιρετικά, γιατί πάμε με την αφόδευση του σκύλου? Έτσι λέγανε για την Κλαβδία πέρσι.
1: Που πήγε έκτη, να πούμε, ενώ ήταν στα στοιχήματα.
0: 22η.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, δεν πρέπει να αφήνουμε κάθε φορά το πώς είναι το όραμα του καλλιτέχνη. Και να δούμε. Ναι. Δηλαδή, είδατε κάτι στις άλλες χώρες που είπαμε μπο, που το σκέφτηκαν αυτό οι κερατάδες?
1: Και ξέρεις τώρα, πάντα είναι αυτή η κουβέντα και μετά θα λέμε στις 20 Μαΐου μπράβο ρε Φωκά, μπράβο ρε Φωκά, γιατί θα βγει ο Ακύλας πρώτος, δεύτερος, τρίτος, άντε, και θα λέμε πάλι μπράβο ρε Φωκά.
0: Όπως θα λες.
1: Το θέμα είναι ότι, παιδιά, ο Φωκάς Ευαγγελινός δεν είναι απλά ότι είναι καλλιτεχνικός διευθυντής, είναι ότι έχει και γνώση της σκηνής της Eurovision, πώς δουλεύουν οι σκηνοθέτες, πώς γράφεται αυτό το πράγμα, πώς πιλοτάρεται αυτό το πράγμα σκηνοθετικά και,
0: οπότε, και πώς είναι οι σωστές θέσεις.
1: Οπότε. Είναι πολύ σημαντικός ο λόγος του και φαντάζομαι ότι και Φωκάς. Δηλαδή, φαντάζομαι ότι ο Ακύλας μάλλον δεν του είπε Φωκά ότι θες εσύ και πες μου απλά να ξέρω.
0: Όχι.
1: Είναι μια ομαδούλα που κάνουν.
0: Μα είπε ο Φωκάς ότι εγώ είχα το όραμα της ομάδας του Ακύλα. Πώς τα λένε τα παιδιά, τα θυμάσαι, ρε Σιχάρη? Ο...
1: Τα Ακυλάκια, ξέρω εγώ, δεν είναι.
0: Ντάιμις. Αυτά τα είναι μια ομάδα, ναι, ναι. Και είπε ότι βάσει του σκεπτικού των παιδιών.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Ήρθα και εγώ να συνδράμω. Γι' αυτό και την αποστολή που είναι γύρω-γύρω την τίνει ο Σεγρεδάκης, ενώ τον Ακύλα τον τίνει αποκλειστικά ο άνθρωπος που έχει εμπνευστεί αυτό με την Τίγρη και όλα αυτά. Από εκεί και πέρα όμως, ας πούμε, βλέπουμε τη Φιλανδία, έτσι, που είναι το μεγάλο φαβορί, κακά τα ψέματα.
1: Ναι.
0: Είδες το ξεκίνημα 32 της Φιλανδίας. Εκτός από έναν πολύ ωραίο άντρα.
1: Σιγά τα ΟΑ.
0: Τι είχε, ρε παιδιά,
1: και
0: η Φιλανδία.
1: Και ίδια με τον εθνικό τελικό. Δηλαδή...
0: Αυτοί λέει δεν θα αλλάξουν τίποτα.
1: Αυτό καταλάβει. Όπως και. Πολύ πάνε έτσι. Ο Μακιάτο πέρυσι ήταν.
0: Ο Μακιάτο. Τι να αλλάξει ο Μακιάτο?
1: Μέχρι το τέλος. Ναι.
0: Ένα φάουλ για μένα έχουμε. Ότι δεν αποκαλύπτουμε στοιχεία και θα έπρεπε ήδη σιγά σιγά.
1: Να έχουμε δει λες λίγο παραπάνω. Συμφωνώ λίγο σε αυτό. Το
0: για τη λιγούρα.
1: Νομίζω το φοβηθήκανε. Αλλά απ' την άλλη λένε ότι έγινε για να μας εντυπωσιάσει αυτό που θα δούμε. Αλλά δώστε μου λίγο από τώρα να ανυπομονώ.
0: Ναι. Αγάπη, έχεις 5 στοιχεία πάνω. Εγώ δεν σου λέω να δώσει και τα 5. Δώσε το 1. Ναι. Δώσε το 1,5. Να φαίνεται λίγο στα προγνωστικά ότι κάτι τσιμπάμε, γιατί τώρα φαίνεται ο Φιλανδός να ανεβαίνει και εμείς να πέφτουμε.
1: Σωστό.
0: Και τώρα κάποιοι μας δίνουν τρίτη θέση.
1: Εμένα μου έλειψε να ακουστεί το φέρτο σε αυτά τα 30 δευτερόλεπτα.
0: Πολύ δηλαδή, σωστό. Αυτό δεν το είχα σκεφτεί.
1: Να ακουστεί λίγο το φέρτο. Δηλαδή είναι. Όλοι το μαθαίνουν ως φέρτο. Και
0: σαν σημητού να ακούγεται και
1: θα έπρεπε να ακουστεί έστω το ένα φέρτο και να πω. Τώρα μου το κόβεις πάνω στο καλό.
0: Γιατί ο Φιλανδός πώς ξεκινάει. Που είναι και η κορύφωση του τραγουδιού.
1: Οπότε δεν ξέρεις τι ακούς εκεί που το ακούς. Πιστεύω και εγώ ότι τα δευτερόλεπτα θα πάνε. Λίγο παρακάτω. Λίγο παρακάτω.
2: Λίγο λάκι.
0: Αν πω κυλαροπίνιο, εμένα. Δεν ξέρετε τις διαθέσεις μου προς το Ισραήλ, αλλά το τραγούδι δεν μου φαίνεται άσχημο του Ισραήλ.
1: Δεν το θυμάμαι, να σου πω τώρα την αλήθεια.
0: Το Μισελ.
1: Ναι, θα πρέπει να κάτσω εγώ το σουκού, πρέπει να.
0: Θα σ' αρέσουν εσένα.
1: Να τα ακούσω όλα.
0: Σου πω εγώ, είμαι σίγουρη, υπογράφω Μαυροβούνιο και η Βουλγάρα.
1: Βουλγάρα μ' αρέσει.
0: Αυτή η Μπαγκαράγκα.
1: Η Ντάρα.
0: Η Ντάρα είναι καραντάρα.
1: Έχουμε χωριό στην Τρίπολη, τώρα είναι Δάρα.
0: Να τι. Να τις φωνάξετε μετά να τις κόψετε κορδέλα.
1: Πάντως παιδιά, η αλήθεια είναι ότι σίγουρα. Επίσης εγώ να σας πω, επειδή λέγαμε για το Φωκά, ο Φωκάς σαν να έχει ξανανιώσει φέτος. Φοράει τα σκουφάκια, φοράει κάτι πιο νεανικά ρούχα, χορεύει με τον Ακύλα, δηλαδή ο άνθρωπος περνάει καλά, το χαίρεται, το αγαπάει. Και δεν είναι ωραίο που έχουμε μια ωραία συνεργασία μεταξύ αυτών των δύο.
0: Εννοείται καλέ, εγώ να σας αποκαλύψω.
1: Με τη Σάτι δεν
0: είναι. Αφού δεν μιλιώσουν. Δεν
1: πάει καλά στη συνεργασία.
0: Δεν τον ήθελε αυτή.
1: Ξινιόλικα.
0: Όχι, γιατί αυτή.
1: Κοίτα το τι έπεσε η Σάτι. Την περιμέναμε πρώτη και πήγε. Που εδώ που τα λέμε το ζάρι. Το ξεχάσαμε. Δηλαδή το Ζάρι δεν το θυμάται τώρα κανείς εδώ που τα λέμε. Την Κλαβδία τη θυμάσαι?
0: Ναι, η αλήθεια είναι ότι η Μαρίνα μου και σε λίγο.
1: Αν και η ΣΑΤ, παιδιά, έφερε την Eurovision πάλι στο να την αγαπάμε.
0: Δεν το συζητώ και επίσης ήταν πολύ ωραίο με το μετά CD.

0: Ρυθμός 988.
1: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
2: Έφτασε η στιγμή να ανεβάσεις την επιχείρησή σου. Να δώσεις εικόνα στο προϊόν σου. 32bit.gr. Σχεδιασμός ιστοσελίδων και ηλεκτρονικών καταστημάτων. 32bit.gr. Στόχευσε ψηλά.
3: Τα Σαββατοκύριακα η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία στο Happy Family Weekend. Στο κέντρο της καρδιάς μας, στο Fashion City Outlet. Κάθε Σάββατο και Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, στο νέο, ειδικά διαμορφωμένο χώρο για παιδιά, στο Food Court του Fashion City Outlet. 25 και 26 Απριλίου, εργαστήρια ανοιξιάτικων κατασκευών. Μια δημιουργική εμπειρία γεμάτη φρεσκάδα, χρώμα και ανοιξιάτικη μαγεία. 2 και 3, αλλά και 9 και 10 Μαΐου, ανοιξιάτικο face painting. Μια πολύχρωμη δραστηριότητα που προσφέρει κέφι και πολλά χαμόγελα. Κάθε Σάββατο και κάθε Κυριακή, 12 με 2 το μεσημέρι και 6 με 8 το απόγευμα, η Άνοιξη γεμίζει χρώματα και φαντασία. Στα Happy Family Weekends του Fashion City Outlet. 4ο χιλιόμετρο, Λεωφόρου Καραμαλή, Λάρισα.

γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γέλασα να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ejumbo.gr. Jumbo. Νίκαια. Στο εμπορικό πάρκο. Με ατελείωτες ανοιξιάτικες προτάσεις. Σοβαρές προτάσεις.
2: Ελάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
3: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
4: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε!
5: Έλα Κατερίνα Ζαρίφη!
6: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
7: εξπρές. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
8: Πάμε τα καλά τώρα, ε!

0: Φοβάμαι, κυρίες και κύριοι μου. Καλά, να σας πω ότι κάθε μέρα από την Κυριακή, φεύγω. Δευτέρα έχουμε την πρώτη σύνδεση από Eurovision εδώ στον 104,6 My Radio. Και όπως καταλαβαίνετε, τα καλά θα τα βαστάω για εδώ.
1: Βεβαίως, παιδιά.
0: Θα μου λες και εσύ άμα θες κάτι να.
1: Η Κατερίνα, θα κάνουμε κουβεντούλα. Θα μαθαίνω εγώ από εδώ τίποτα σουσού. Θα μαθαίνω.
0: Αυτά θέλω εγώ να μου λες και εσύ, γιατί εκεί δεν τα βλέπεις όλα.
1: Και πώς το λένε.
0: Θα κάνουμε κουτσομπολί
1: και
0: λίγο.
1: Και το πρωί, παιδιά, που θα είμαι στη Σούπερ Κατερίνα, άμα εκεί που κάνουμε τα links με τη Βιέννη, εντοπίσω στη γωνία, θα τους βάλω να τις σε φωνάξουν.
0: Πώς είδε τον πανκούτσι.
1: Πρώτα απ' όλα θα σε φωνάξει και η ίδια η Κατκέν.
0: Καλέ, η φίλη μου δεν είναι αυτή.
1: Άμα σε δει, θα πει φέρε λίγο τη Ζαρίφη τώρα.
0: Εννοείται και να σου πω και κάτι.
1: Θέλω να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Και χωρίς κανένα πρόβλημα να σου πω ότι με πολύ χαρά θα το έκανα.
1: Ναι, τώρα δηλαδή θα ευχηθείς και λίγο για το μωρό. Από τη Βιέννη με το σκούπο του Ακύλα, όλο σουρεάλ.
0: Όλο. Είναι όλο πραγματικά σαν να έχουμε πάρει κάτι δυνατό για το Βιχά. Τέλος πάντων. Πάντως, κυρίες και κύριοι, μαυρισμένοι δεν θα πάμε. Στη Βιέννη να μαυρίσουμε, αποκλείεται.
1: Εγώ βλέπω ήλιο που γίνει εκεί 2-3 τώρα, βέβαια.
0: Ναι, έχει ήλιο.
1: Πάνε και λιώνουν στα πάρκα και κάνουν ηλιοθεραπεία.
0: Ρε, θα πάω και εγώ εκεί με την Κέλλη Βρανάκη να σαπακιαστούμε.
1: Μια χαρά είναι η Κέλλη Βρανάκη, κοκότσα. Ενώ θέλει τα λούσα της και τα μπαρ της και αυτά, που την ξέρω, θα περάσετε ρε.
0: Θα λυσάξουμε στο ξενύχτη. Μην γυρίσω πίσω με υπερκόπωση. Λοιπόν, αν θέλετε τώρα να αποκτήσετε το τέλειο μαυρισμένο δέρμα χωρίς ήλιο, γιατί μία βγαίνει, μία δεν βγαίνει, μας έχει σπάσει τα νεύρα και ο ήλιος, το Luxurious Self Tanning Vitamin Water είναι η λύση. Είναι διάφανο σπρέι με βιταμίνες C και Ε, υαλουρονικό νάτριο και DHA. Φυτικής προέλευσης, προσφέρει ένα προοδευτικό και φυσικό μαύρισμα, ενώ ενυδατώνει και θρέφει το δέρμα με αντιοξυδωτικές βιταμίνες. Άψογο και χρυσαφένιο χρώμα, λοιπόν, χωρίς την έκθεση στον ήλιο, το βρίσκεται φυσικά στα φαρμακεία και στα e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Eva Belle. Με τα Eva Belle δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Eva Belle, ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Στο House of Trends της Trendyol γεννιούνται όλα τα trends. Από 6 Μαΐου απολαμβάνεις εκπτώσεις έως 70% σε είδη μόδας, σπιτιού, ομορφιάς και ακόμα περισσότερα. Ετοιμάσου να δημιουργήσεις εσύ τα trends αυτό το καλοκαίρι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: με την υποστήριξη του 104,6 My Radio.
1: Spring Offers at Attica. Οι προσφορές ξεκίνησαν στα πολυκαταστήματα Attica. Έως και 20% σε αμέτρητα fashion brands στον απόλυτο προορισμό shopping. Και για τα μέλη Miles & Bonus της Aegean, κερδίστε διπλά μιλιά εξαργύρωσης με τις αγορές σας. Εποφεληθείτε έως 17 Μαΐου. Attica. You at your best.
2: Η επόμενη υποτροφία της Hellenic Energy γράφει Αλέξανδρος, Μαρία, Νίκος ή μήπως γράφει το δικό σου όνομα.
3: Η Hellenic Energy προσφέρει υποτροφίες για μεταπτυχιακές σπουδές σε στρατηγικούς τομείς όπως η ενέργεια, η τεχνολογία, το περιβάλλον και η οικονομία σε κορυφαία πανεπιστήμια σε Ελλάδα, Ευρώπη, Βόρεια Αμερική και Αυστραλία. Σπουδάζεις το αντικείμενο που επιλέγεις και γίνεσαι μέλος μιας διεθνούς alumni community. Το επόμενο βήμα είναι δικό σου. Η επόμενη υποτροφία μας μπορεί να γράφει το όνομά σου. Αιτήσεις έως 18 Μαΐου.

0: και κύριοι καλησπέρα. Η δεύτερη ώρα στη Ζαρίφη στο Πανηγύρι αρχινάει.
1: Έλα, αρχινάει η δεύτερη ώρα εδώ. Είμαστε κυρίες και κύριοι μου τη Ζαρίφη στο Πανηγύρι. Τρελαίο του Χάρης Χρονόπλος Καπεντανέως.
2: Η Κατερίνα Ζαρίφη, βασίλισσα του Πανηγυριού. Απομακρύνθηκα λίγο το μικρόφωνο, την πάτησα. Μου έχετε βάλει εδώ αυτό το πράγμα. Το
1: δίχτυ.
2: Το
1: αντικουνουπικό.
2: Δεν βλέπω από μέσα.
1: Δεν μου έχει πει σήμερα είναι καμιά εορτή. Δεν άκουσα καθόλου τον κύριο Καραγιάννη να αναφέρεται. Σήμερα
2: δεν είχαμε και εμείς τον κύριο Καραγιάννη. Δεν ξέρω. Μου έχει πάει κάποια εκδρομή θρησκευτική και δεν έπιανε.
1: Πολύ πιθανό γιατί τώρα ξεκινάνε αυτές οι εκδρομές θρησκευτικές. Η μάνα μου την άλλη εβδομάδα πάει.
2: Αλλά σήμερα δεν έχει παιδιά τίποτα. Καμία γιορτή σήμερα. Αύριο είναι του Αγίου Αρσενίου.
1: Αχ, μου θύμισε αυτό το παιδάκι που λέει. Δεν έχετε πάει σε ένα νησί. Κανένα νησί. Σε καμία άλλη εκδρομή. Καμία εκδρομή.
2: Την Κυριακή και η γιορτή της μητέρας.
1: Α, βέβαια την Κυριακή είναι η γιορτή της. Πόσο είναι Κυριακή, 11?
2: 10. 10 νομίζω.
1: 10, ναι. Γιατί Δευτέρα 11 είναι τα γενέθλια της φίλης σου Δεσπούλας.
2: Α, έλα. Ναι, το Μάιο. Είναι κορίτσι του Μάη, του Μαγιού.
1: Το κορίτσι του Μάη. Το κορίτσι του Μάου.
2: Πίσω από τα κορίτσι του Μάη, τα γενέθλια. Δεν πειράζει καλύτερα.
1: Κάνει την κόφτη κιόλας.
2: Θα κάνει το σπίτι εκεί, Το κάνει.
1: Καλά είσαι. Μη σου πω ότι κόβει τούρτες, πού θα λείπω.
2: Φαρτάρα θα κάνει.
1: Εννοείται καλέ.
2: Φαρτάρα με τους εραστές.
1: Να με πάρει τηλέφωνο η αστυνομία να πει είστε η κάτοικος του ΤΑΔΕ. Εδώ έχουμε 4 καταγγελίες για εσάς. Να σας πω κάτι. Από ό,τι ακούω τώρα που το ανέφερες, σαν να ξεκινάνε πάλι στα σπίτια περισσότερο τα πάρτι. Μήπως οι οικονομικές δυσκολίες.
2: Νομίζω ναι.
1: Νομίζω ότι αρχίζει πάλι ο κόσμος και μαζεύεται σπίτια. Σου λέει, φέρτε κάτι εσείς, να φέρουμε και κάτι εμείς και να ενωθούμε και να γίνει κατάσταση.
2: Αν έχεις ωραίο σπίτι, παιδιά, για πάρτι, εγώ το πιστεύω. Εγώ π.χ. δεν έχω σπίτι για πάρτι. Αν είχα όμως μια ταράτσα ή μια μπαλκονάρα, θα είχα κάνει 15 πράγματα στο σπίτι και στο μπαλκόνι. Καλά, το μετακομίζεις εδώ, να βρεις σπίτι. Είναι, στην Αθήνα είναι μια δουλειά αυτό, παιδιά. Δηλαδή...
1: Κοίτα, νομίζω ότι εσύ τώρα είσαι σε αυτή τη φάση όμως.
2: Είναι και τα αστρολογικά που μου το λένε εμένα συνέχεια.
1: Βέβαια, καλέ.
2: Ναι, δεν ξέρω.
1: Είσαι σε αυτή τη φάση.
2: Τώρα καλοκαίρια σε. Πού να τα κουβαλάς με τη ζέστη.
1: Όχι, τώρα είναι στη φάση να ψαχτείς.
2: Ναι.
1: Ούτως ώστε φθινοπωροχείμωνο.
2: Εκεί.
1: Να πεις με το δροσό,
2: τώρα
1: ξεκινάω και κουβαλάω.
2: Όπω παιδιά, αυτές οι διαδικασίες με τα κομίσεων και αυτά που πρέπει να είναι για μένα, αυτό είναι χθες.
1: Παιδιά, στο σπίτι στα Πατήσια που ήταν πριν τόσα χρόνια, πρέπει να έχω μία. Είχα μία κούτα που πήγε, ήρθε και στο Παγκράτη τώρα, δεν την είχα άνοιξει.
2: Εγώ δηλαδή πιστεύω ότι τόσο πολύ που θα βαριέμαι, μπορεί και να πω καθίστε τα. Θα τα πουλήσω στο marketplace.
1: Κοίτα, είναι μία εταιρεία, είναι εταιρείες λέει που μέχρι και το βρακί σου διπλώνουν και στο πηγαίνουν. Όχι, σου μετακομίζουν, του λες, θέλω τα πάντα. Τα παίρνουν, τα συσκευάζουν, ό,τι έχεις μέσα στο σπίτι δεν ακουμπάς τίποτα.
2: Πολύ ωραίο αυτό.
1: Γι' αυτό σου λέω, αυτό αξίζει τον κόπο.
2: Η αλήθεια είναι παιδιά ότι πιο υπάρχουν και όχι φαντάζομαι πολύ ακριβά. Μπορεί να το ψάξετε πράγματα που σου λέει στα κατεβάζω εγώ, στα διακοσμώ εγώ,
1: ναι,
2: στα
1: καλέ.
2: Βάζω εκεί. Είναι και άνθρωποι τώρα παιδιά με την κρίση, ενώ που όλοι ψάχνονται για δουλειές.
1: Ναι, και άμα δεν ξέρεις.
2: Μπορεί να πάρεις ένα διακοσμητή π.χ. να δώσεις κάποια χρήματα και να του πεις μετακομίζω, εκείνη τη μέρα θα μπαίνουν τα έπιπλα. Έλα βαλτασί όπως κρίνεις.
1: Ναι, αγάπη μου τώρα, εμείς είμαστε και μια κούτα να δώσεις τη μέση, θα πω ότι είναι διακόσμηση. Εγώ είμαι παντελώς άσχετη, δεν είμαι καθόλου με το.
2: Και γλιτώνεις και να τα βάλεις κιόλας. Γιατί θα τα βάλει. Το φιλότιμο και μόνο θα τα
1: και πάμε, λέει, στο καινούργιο σπίτι του Χάρη Γιώργο και είναι art μέσα και γίνεται χαμό.
2: Art με κούτες, μάλλον. Θα
1: με κούτες, γιατί άσχημη είναι η κούτα.
2: Εγώ δεν μπορώ να υπολογίσω και μετά με αυτό που λες. Δηλαδή, αν μου πεις εμένα βάλτα, θα τα βάλω στη λάθος μεριά τον καναπέ με την τηλεόραση και από εκεί χάνει τη γωνία η οπτική και από εκεί.
1: Τα ίδια κι εγώ. Και μου λένε, καλά, γιατί έβαλες από εκεί τον καναπέ. Ήρθε η Γεωργία που η Γεωργία, η φίλη μου, είναι πάρα πολύ σχετική με αυτά. Σου διακοσμεί σπίτι σε 5 λεπτά. Και μου λέει, καλά, από εκεί τον καναπέ, μα είχε την προοπτική αν το βάλεις από εκεί να κάνει αυτό, να κάνει. Ωραία, δεν με παρατάτε, λέω εγώ με ένα καναπέ. Όπου δεν και στη μέση να μπήχει. Χρειαστικό στην προκειμένη.
2: Ναι, εμείς κάνουμε το πιο προβλέψιμο φοιτητικό σπίτι. Θα μπει εδώ στην άκρη του τοίχου.
1: Ένα τραπέζι θα κολλήσει στον τοίχο, μια καρέκλα και γεια σας.
2: Και ένα τοίχο για την τηλεόραση εμείς.
1: Ποιος είναι ο μεγάλος, ο τοίχος της τηλεόρασης.
2: Εμάς είναι με θέα στην τηλεόραση, όχι με θέα στο παράθυρο που κάνουν.

0: Κυρίες μου και κύριοι, αγόρια και κορίτσια, όχι το και non-binary, εδώ είμαστε. Χάρη, το Pride πότε είναι τώρα που το θυμήθηκα?
1: Α, δεν ξέρω, νομίζω είναι πάντα τον Ιούνιο, να σου πω. Παιδιά, πέρασε γρήγορα η χρονιά, ε.
0: Καλέ.
1: Τώρα... να ξέρετε, τώρα που πες το Pride, ότι το έχω κάνει follow φέτος, δεν τη χάνω την ευκαιρία. Είναι το Φεστιβάλ Αθηνών τώρα. Αυτό το This is Athens City Festival, κάπως έτσι.
0: Α, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Που είναι όλα τα τζάμπα πάρτι. Που έχει πάρτι για το Pride, πάρτι House Yes,
0: πάρτι στον Εκκαβητό,
1: πάρτι στο Μέγαρο Μουσικής απ' έξω στον κήπο, πάρτι και εμένα οι φίλοι μου από την Τρίπολη θα έρθουν το άλλο σου κούτσου Eurovision, αχ, εκείνο που θα λείπεις, γιατί λέει ένας αγαπημένος ως DJ, έρχεται λέει η τζάμπα κάπου στο Θησίο και παίζει και στο ηλεκτρικό απ' έξω. Και έχει, θα έρθει όλο το group από την Τρίπολη.
0: Τι λες,
1: για να πάμε λέει στο απογευματινό πάρτι, που αυτά γίνονται και απόγευμα την πιο ωραία ώρα. Ξέρω εγώ, το
0: αυτά που πέφτει ηλιοβασίλεμα.
1: Όπως ήταν ο Λίβα Κέι, πώς λέγεται μωρέ Γιώργος που τα ακούσα αυτά, στο Ζάπιο που ήμουν εγώ, έλειπα. Που
0: ναι, καλέ, που βάραγε. Σινίκο,
1: και στο Ζάπιο τίγκα όλη η Αθήνα δωρεάν.
0: Και εγώ ήταν το Ζάπιο, ναι, γινόταν χαμός.
1: Και στο Παγκράτη είχε πέρσι ένα, στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Στο Άλσος. Και έχει και φέτος, να ξέρετε, στο
1: ναι,
0: Άλσος.
1: Θα γίνει και ένα στο Άλσος Παγκρατίου.
0: Θα έχω γυρίσει, θα πάμε.
1: Ναι, παιδιά, είναι ωραία ευκαιρία αυτό, παιδιά. Παίρνει μια μπύρα το περίπτερο ή το μπαρ που έχει εκεί ένα ποτό στο πλαστικό.
0: Ανέξοδο και γλέντι.
1: Ναι.
0: Και να σας πω και κάτι, να πάμε και κάπου να ακούσουμε λίγο μουσική να χτυπηθούμε. Άι, παράταμε.
1: Οπότε θα έχει πολλά πάρτι και για το Pride που έρχεται κάπου στα μέσα του Γενά. Του...
0: Παρεπιπτόντως, η Αγίου Πνεύματος είναι... έχει μεταφερθεί. Ενώ ότι είναι κοντά αρχές Ιουνίου.
1: Είναι 1η Ιουνίου.
0: Πρώτη.
1: Δευτέρα 1η Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Εγώ δεν θα φύγω πουθενά το τρίμερο, γιατί ούτε εσύ φαντάζομαι έχεις παραστάσεις. Ε. Θα έχετε
0: ακριβώς
1: ξεκινήσει τότε.
0: Θα κάνουμε πρόβες φουλ.
1: Α, τότε ναι. Έχω γάμο στην Αθήνα.
0: Τι παντρεύονται μέσα στο τρίμερο, βρε χρυσά μου παιδιά, τέλος πάντων. Πάντως, αγαπημένοι μου, για να είστε έτσι προετοιμασμένοι με τα πολύ ωραία σας τα δέρματα, Μπακουκιόλ. Αν ψάχνεις αντιγύριση χωρίς ερεθισμούς, μόλις ανακάλυψα κάτι πολύ ενδιαφέρον. Είναι η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active της The Skin Pharmacist, με ορό και κρέμα προσώπου που προσφέρει ορατή μείωση ερυτίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των καφέ κυλίδων. Και το πιο σημαντικό, η δράση της είναι συγκεκριμένη με τα ρετινοειδή, με ορατά αποτελέσματα πιο γρήγορα. Θα τη βρείτε σε φαρμακεία και e-pharmacies.

0: 104,6 My Radio.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις

0: Να τώρα αυτά βλέπω και τα έδειξα πριν και στο Γιώργο, δεν ξέρω. Είναι ο Γιώργος Γιαννιάς στην Ελίνα Παπίλα στο podcast.
1: Α, είδα ένα τίτλο ρε παιδιά που λέει, το έπαιρναν τηλέφωνο και έκαναν
0: δουλίτσα. Είναι λέει, επί 4-5 χρόνια ένας δημοσιογράφος λέει, έπαιρνε τηλέφωνο και ευνανιζόταν, λέει.
1: Πω.
0: Και δημοσιογράφος. Α, τον ήξερε. Φαντάζομαι,
1: δεν συζητάγανε κάτι σχετικό όμως.
0: Όχι, επίσης.
1: Τι έφαγε σήμερα, α, εγώ.
0: Δεν είναι πολύ περίεργο να ξέρει ότι θα σε πάρει ο άλλος για να. Δηλαδή, τι ώρα είναι. Α, είναι η ώρα που παίρνει ο δημοσιογράφος.
1: Και τι να πει τώρα, εδώ βλέπω και εγώ τον Γιώργο Λιάγκα που είπε, λέει. Πολύ γεννής, λέει ο Μετάλλικας. Γιατί ήταν, λέει, βγήκε ο frontman τον Μετάλλικα.
0: Ναι, και δεν κάτσε να μιλήσει τον Γρηγόρη Μπάκα.
1: Και ήταν ο Γρηγόρης Μπάκας και του είπε πώς είστε, τι γίνεται, και του λέει κουρασμένο.

0: Σήμερα, αλλά έτοιμο να ροκάρω και χαμογέλασε και έφυγε. Τον κυνήγαγε ο Μπάκας, δεν του μίλησε ο Μετάλλικας, πώς το λένε.
1: Ναι.
0: Έφυγε και είπε ο Λιάγας και είναι λέει πόπο αγενής. Ενώ ο Μπραντ Πιτ μας είπε και για κουβέντα.
1: Μιλάμε, είναι ο θείος μας Σωτήρης από το χωριό. Ο άνθρωπος. Έχουμε καταλάβει τα μεγέθη, ρε παιδάκι μου. Και επίσης, δεν είναι ότι οι ροκστάρ είναι και άνθρωποι οι οποίοι να πει θα κάτσουν. Πού είσαστε, ρε παιδιά. Ελάτε, Χάιφ, Σουρτάκος, Μουζάκα.
0: Και τι να του πει κιόλα, μόλις έχει φτάσει σε μια χώρα που δεν την ξέρει.
1: Ναι.
0: Δεν ξέρει τι τον περιμένει. Δεν ξέρει πού θα
1: έχει
0: γίνει
1: το κεφάλι καζάνι από το jet lag και από αυτά.
0: Επίσης δεν ξέρει ποιος είναι ο Μπάκας, ποιος είναι ο Λιάγκας, πού μιλάει.
1: Ναι, δεν σας ξέρει, μην φοβάστε, δεν είναι θέμα γένειας.
0: Μπορεί να νομίζω ότι μιλάει τώρα στο τελευταίο site.
1: Κάτσε ρε παιδί μου, φεύγει ο Λιάγκας τώρα και πάει στον Παλί. Και με το που κατεβαίνει, που είναι τόσες ώρες πτήση, έχει πάθει σαλιαμάγκουρα από την πτήση και έρχεται ο Μπαλινέζος ο δημοσιογράφος, θα χαλού και σου λέει λόγια. Δεν θα πάθεις και εσύ ένα καλά, να του πεις thank you, bye.
0: Θα είσαι γενής. Θα είσαι.
1: Τι θα είσαι. Δηλαδή, αν δεν είναι ο Χέτιλ, φαντάζεσαι να καθόταν ο Χέτιλ, έλα παιδιά τη χαμπάρια, where are you from.
0: Και live να βγει στο Λιάγκα και να το ευχότερε και να του λέει και θα πεις.
1: George, thank you very much for the invitation. Καλή, δεν μας ξέρει.
0: Ναι, ναι, δεν πειράζει, όλα καλά. Καλή, είδες κανένα Μάικλ Τζάκσον, κανένα διάβολος φοράει πράντα.
1: Όχι.
0: Έχω μάθει κακά πράγματα.
1: Και εγώ έμαθα κακά και για τα δύο.
0: Μου είπανε για Μάικλ Τζάκσον ότι βαριόντουσαν.
1: Ναι.
0: Που ήθελα να πάω να το δω, να σας πω την αλήθεια.
1: Και εγώ για τα τραγούδια, ρε παιδάκι μου.
0: Ότι ήταν πολύ... Βέβαια, ξέρω εγώ, δεν ακούς και καλό λόγο, παιδιά, πλέον. Δεν ακούς καλό λόγο και τους φίλους σου.
1: Ναι, ρε παιδάκι.
0: Δεν σου πει ένας. Πόπο, τώρα.
1: Ωραίο ήταν. Η Φέη. Σκορδά, ναι. Μου είπε ότι το Πράντα που είδε τη άρεσε πολύ.
0: Εμένα και το Πράντα λοιπόν μου είπανε ότι δεν του άρεσε οι φίλοι μου, γιατί του φάνηκε λέει πολύ εμπορικό πια που τα έχει κάνει και αυτή η Winter όλα τα, και τα Met Gala.
1: Τα έχει ξεπουλήσει όλα, ρε φίλε.
0: Γιατί λέει έχει πολύ Dior μέσα, που φαίνεται ότι είναι λέει πολύ πληρωμένο.
1: Ναι, κοίτα, και η Winter.
0: Η Chanel, νομίζω Dior.
1: Dior νομίζω.
0: Πολύ
1: ναι.
0: Πληρωμένο Dior. Δηλαδή φαίνεται ο οίκο, τα ρούχα,
1: κάτσε
0: η
1: τώρα.
0: Καινούργια κολεξιόν.
1: Και η Winter. Όμως, δηλαδή πραγματικά, πας και δίνεις αγοραστή τιμητική θέση στην Μπέζενα και στον Μπέζο.
0: Στην Μπέζενα.
1: Στην Μπέζενα, δηλαδή τη Άντζε. Και λέει αγόρασαν την τιμητική θέση. Μα τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Ήταν και χορηγή, λέει, τη βραδιά του Met Gala με 10 εκατομμύρια δολάρια.
1: Ναι, ουσιαστικά δηλαδή αγόρισαν την τιμητική θέση που του δώσανε.
0: Με 10 εκατομμύρια δολάρια αγόρασαν και το μουσείο. Τι
1: εμένα,
0: για ένα βράδυ.
1: Αυτή η λογική. Και στην τέχνη και γενικότερα. Έχω λεφτά, μπορώ να πάω όπου θέλω. Πώς πάνε και πατάνε κάτι αρχαία που απαγορεύεται να πατήσεις, γιατί λέει το πλήρωσαν. Σοβαρά. Δεν είναι ρε παιδιά όλα χρήμα.
0: Είναι μεγάλη κουβέντα. Τώρα δεν ξέρω. Δεν πάνε καλά τα καράβια στη Vogue, γιατί λένε ότι θα αγοράσει και την εταιρεία που έχει τη Vogue.
1: Γι' αυτό πήραν την τιμητική θέση. Και εσύ, Μωρή Σάντζες,
0: ναι.
1: Πήγε στα Met Gala, έβαλε το μαύρο το απλό το φορέμα που ήταν ωραίο βέβαια. Αλλά...
0: Ο Τζεφ Μπέζος βέβαια σου λέει, μάλλον για να μην φάει τη γιούχα και το κράξιμο, δεν μπήκε καν στο χαλί. Βρέθηκε κατευθείαν μέσα χωρίς να υπάρχουν λέει, πλάνα του. Πες, ήταν λίγο μια πιο συνετή επιλογή, αν να το πούμε,
1: ναι.
0: ένα καλό που έκανε, ξέρω εγώ. Πάντως, να πούμε και ένα καλό για το Met Gala. Ότι ήταν, υπήρχε και ελληνικό ρούχο της Σίλιας Καθαριώτη.
1: Βέβαια.
0: Που έφτιαξε την Κιάρα. Την θυμάστε παλιά την Κιάρα. Εγώ την άκουγα πολύ όταν ήμουν.
1: Και εμένα μου άρεσε η Κιάρα.
0: Κιάρα είχε κάνει και με τον Τζέρι.
1: Και πολύ ωραίο ρούχο.
0: Ενρίκη Γκλέσιες που ήταν ένα βιντεοκλίπ που σπάγανε πράγματα.
1: Καλέ!
0: Που μου άρεσε. Αλλά Νεφερτίτη.
1: Ήταν καταπληκτικό το ρούχο, αλλά είναι και αυτή μια καρακουκλάρα, βέβαια.
0: Και βγήκε και από τις πιο καλωδημένες της βραδιάς.
1: Συγγνώμη, αλλά αυτό το καπέλο που είχε κάνει ήταν ίδιο. Αυτό ήταν τέχνη για μένα.
0: Ναι, ναι.
1: Αυτό ήταν τέχνη.

0: Έλα, Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα εξπρές.
2: Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
3: Πάμε τα καλά τώρα,
4: Ρυθμός 988. Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
6: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
7: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
8: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
7: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
9: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour. Το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Τα διόδια μοσχοχωρίου κάποιοι απλά πληρώνουν. Άλλοι κερδίζουν. Με τον πομποδέκτη e-way του Αυτοκινητόδρομου Αιγαίου, το πρόγραμμα Μοσχοχώρη Premium σου δίνει 30% έκπτωση από την πρώτη κιόλας διέλευση και φτάνει έως και 80%. Και αν επιστρέφεις Λάρισα ή Βόλο σε 12 ώρες, το Μοσχοχώρη μετεπιστροφής σου χαρίζει 80% έκπτωση στην επιστροφή σου. Γιατί να είσαι στους πολλούς και όχι στους κερδισμένους? Απόκτησε το e-way στο myeway.gr.
11: Αναζητάτε σχέσεις εμπιστοσύνης, λύσεις ασφαλείας? Επιλέξτε το ασφαλιστικό κέντρο Σταμάτη.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. 30 χρόνια. Σεβασμός και εντιμότητα. Εμπειρία και γνώση.
11: Σας προσφέρουμε υπηρεσίες υψηλού επίπεδου και ολοκληρωμένες λύσεις με γνώμονα τις ανάγκες σας για ασφαλιστικά προγράμματα όλων των κλάδων σε ανταγωνιστικές τιμές.
12: Ασφαλιστικές υπηρεσίες Σταμάτη. Για ασφαλείς λύσεις. Θέτιδο 6 με Αριστείδου και Αριστείδου 4 με Κύπρου. Τηλέφωνο επικοινωνία 2410-25-1212.
13: Κάποιες στιγμές δεν θέλουν πολλά. Θέλουν το σωστό ποτό. Ένα κρασί που ανοίγει συζητήσεις. Ένα εκλεκτό ουίσκι που συνοδεύει μια σημαντική απόφαση. Ή ένα ιδιαίτερο δώρο που λέει όσα δεν λέγονται.
14: Στην Κάβα Τσίνας θα βρείτε μια μοναδική γκάμα από κρασιά και ποτά για κάθε περίσταση. Από τις πιο απλές μέχρι τις πιο ξεχωριστές. Επιλέξτε το ιδανικό δώρο, δημιουργήστε τη δική σας στιγμή και αφήστε εμάς να το μεταφέρουμε στην πόρτα σας.
13: Κάβα Τσίνας. Με 3 καταστήματα και διανομή κατοίκων είμαστε πάντα κοντά σας για κάθε στιγμή που αξίζει. Βενιζέλου 146, Λάρισα. Γεωργίου Κονδύλη 63, Τρίκαλα. Τρικάλων 30, Καλαμπάκα.
15: Μάτι την έκλεισα χθες το βράδυ. Ο Ιπποκράτης. Στριφογύριζε, κλωτσούσε, ροχάλιζε. Πτώμα, μου λέει, ξύπνησα. Πτώμα! Τότε πάμε για Στρώμα. Και πήγαμε στους αδελφούς Φράντζιου. Πήραμε στρώμα και κρεβάτι σε απίστευτη τιμή. Ο Ιπποκράτης βρήκε την υγειά του και εγώ τον ύπνο μου.
16: Αφή Φραντζιού. Κρεβάτια και στρώματα από τους καλύτερους Έλληνες κατασκευαστές. Imperial Strom, Comfort Strom, Orion Strom. Ποιότητα στον ύπνο που δεν κοστίζει ακριβά. Αμέτρητες επιλογές και προνομιακές τιμές σε στρώματα, κρεβάτια και μαξιλάρια.
15: Αφή Φραντζιού. Στρώματα, κρεβάτια, μαξιλάρια. Ηρών Πολυτεχνείου 14, πλησίων ΚΤΕΛ Τρικάλων. Τηλέφωνο 2414-003250 και στο site topavlastromatadiko.gr.
17: Για ασφάλεια αυτοκινήτου, πατήστε 1. Για ασφάλεια σπιτιού, πατήστε 2. Για να μιλήσετε με εκπρόσωπό μας, περιμένετε.
18: Πείτε stop στο απρόσωπο ίντερνετ και επιλέξτε τον προσωπικό σας ασφαλιστικό σύμβουλο στις Ασφάλειες Βασιλείου.
19: Δίπλα σας με 24ωρη εξυπηρέτηση και συμβουλές για ό,τι χρειαστείτε.
18: Εγγύηση καλύτερης τιμής χωρίς ψηλά γράμματα.
19: Με δυνατότητα πληρωμής έως 12 άτοκες δόσεις με κάρτα ή online από το σπίτι σας με e-banking και άμεση αποστολή του συμβολέου σας με courier ή με mail.
18: Ζητήστε προσφορά ακόμη και από το www.gvasiliou.gr. Ασφάλειες Βασιλείου. Λάρισα. Τηλέφωνο 2413-0-061-30.
19: Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας. Μαζί στηρίζουμε το χαμόγελο του παιδιού, προσφέροντας μέρος των εσόδων από κάθε ασφαλιστήριο συμβόλαιο.
20: Δεν την αντέχω. Θα τη στείλω. Ούτε ψήνει, ούτε τηγανίζει. Τίποτα σου λέω.
21: Αγάπη, ποια θα στείλεις? Τη μανούλα μου? Ή, Θεέ μου,
3: Μήπως εμένα?
20: Όχι βρε κούτο, την κουζίνα μας. Και επί της ευκαιρίας και το ψυγείο και το πλυντήριο και τη σκούπα. Και όποια συσκευή πάλιωσε και ξοδεύει άσκοπα ρεύμα, θα τα στείλω για απόσυρση στο Λυτροκάπι.
21: Απαλλαγείτε από τις παλιές ενεργοβόρες σας συσκευές και αγοράστε νέες καλύτερης ενεργειακής κλάσης με απόσυρση με κέρδος που φτάνει ως τα 300 ευρώ και για οικονομία στο ρεύμα σας. Κίνηση οικολογίας και οικονομίας στα ηλεκτρικά Λυτροκάπης. Χρυσοχώου 9 και 2, Λάρισα. Τρίτη και Πέμπτη ανοιχτά ως τις 5 το απόγευμα. Δωρεάν μεταφορά, σύνδεση της νέας συσκευής, δωρεάν παραλαβή της παλιάς.
22: Λυτροκάπης ηλεκτρικά. Τα παλιά. Στείλτα για τα καλά.
23: Στείλτα για τα καλά.
4: Ρυθμός 988.
5: Αυτό που αγαπάς παίζει εδώ.
24: Αχ, γεια σου Χάρη Χρονόπουλε.
0: Άλλα Κατερίνα Ζαρίφη.
1: Το μάτι φεύγει. Καλή εκπομπή και ξεμάτιασμα
2: Express. Η Ζαρίφη στο πανηγύρι. Κάθε απόγευμα 6 με 8 μόνο στο ρυθμό Λάρισας. 988 με την Κατερίνα Ζαρίφη και τον Χάρη Χρονόπουλο. Τη Ζαρίφη στο πανηγύρι.
25: Πάμε τα καλά τώρα, ε.

0: cacalhin, cacalhin, cacalhá. Θα φέρω. Δεν ξέρω παρακάτω. Το καλύν κακά.
1: Γιατί θα πάμε να φάμε μαζί στο Ζημά. Το Ζημά μου έκανε κάτι. Πήγα να πω. Θα φάμε μαζί αντάμα στο Ζημά.
0: Στο Ζημά. Και Ζημά μου κάνει εμένα το Ζημά.
1: Ζημά. Ζημά κάτι θα σημαίνει στα ρώσικα. Γιώργο, βάλε τσατζιμπίτι. Τι σημαίνει το Ζημά στα ρώσικα. Λοιπόν, γιατί έχω να σα πω σημαντικά πράγματα. Γιατί παιδιά είναι εστιατόριο στη Γλυφάδα με αυθεντική ρωσική κουζίνα.
0: Ωραίο.
1: Λοιπόν. Τι σημαίνει?
2: Χειμώνας.
0: Χειμώνας, Ζημά.
1: Χειμώνας, καλύτερα γιατί τα χειμωνιάτικα φαγητά να σου πω είναι πιο ωραία από τα καλοκαιρινά κάτι ώρες.
0: Έλατε.
1: Λοιπόν, έχει παιδιά μέσα σούπες όπως το παραδοσιακό μπορς, αν τα λέω και καλά, και την πλούσια σολιάνκα. Έχει πελμένη. Λοιπόν, πελμένη τρως ένα τσιπουράδι στο κέντρο. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο το πελμένη.
0: Και μαντί.
1: Βαρενίκι. Ζυμαρικά ρώσκα.
0: Ναι.
1: Στρογγάνοφ μπιφ. Κίεβ ή Κιέβ κοτόπουλο, δεν καταλαβαίνω.
0: Είναι Κιέβ κοτόπουλο, είναι κοτόπουλο Κιέβου, είναι μια ειδική σάλτσα, είναι πεντανόστιμο.
1: Λοιπόν, είναι φαγητάρα και βουτιά στην ιστορία και τον πολιτισμό της Ρωσίας. Και είναι και η αρχιτεκτονική του μαγαζιού υπέροχη, γιατί είναι σαν ένα παλιό σπίτι της Ρωσίας. Και είναι σαν να είσαι μέσα σε ένα ρώσικο χωριό. Υπέροχο, Αγίου Ιωάννου 7, στο κέντρο της Γλυφάδας. Και εμείς τώρα λοιπόν, για να το ζήσετε και να περάσετε τέλεια, σας δίνουμε ένα τραπέζι για δύο αξίας 80 ευρώ. Που σημαίνει ότι κάνετε κανονική έξοδο, τραπέζωμα και περνάτε πάρα πολύ ωραία. Ζημά. Στα ελληνικά, γκρίγλι, εύκολο.
0: Χειμώνας.
1: Λοιπόν, και το ονοματεπώνυμό σας στο βαϊμπεράκι μας 698-104-104-6.
0: Ό,τι καλύτερο για κλείσιμο εκπομπής, κυρίες και κύριοι μου, να σας στείλουμε έτσι για φαγητάκι. Και αύριο να έρθουμε να κλείσουμε εβδομάδα. Να κλείσω κι εγώ βαλίτσα. Να πάω καλιά.
1: Πω, τι αύριο σε καλιά σου. Αύριο σε χαιρετάμε.
0: Oh yeah.
1: Πω, είσαι έτοιμη ψυχολογικά.
0: Oh no.

0: Μιλάτε στην παρέα του ρυθμού στο Facebook.
1: Κάντε like στη σελίδα μας στο Facebook Ρυθμός Λάρισας. Μείνετε συντονισμένοι και οι εκπλήξεις δεν σταματούν στο ρυθμό 988.
2: Καλώς ήρθατε στο σημερινό μάθημα διαχείρισης άγχους. Πάρτε μια βαθιά ανάσα και αφήστε. Απομακρύνετε την αβεβαιότητα του σήμερα. Νιώστε ότι εσείς κρατάτε το μέλλον σας στα χέρια σας.
3: Παρακαλώ να κλείνετε τις συσκευές στην ώρα του
4: μαθηματικού. Συγγνώμη, από τον ήρωνα είναι για το happy hour.
3: Καλά, τότε γιατί είστε εδώ?
5: Δεν υπάρχει λόγος για άγχος όταν έχεις Happy Hour, το πρόγραμμα ρεύματος του Ήρωνα, που σου δίνει τον έλεγχο του λογαριασμού σου με 3 ώρες μηδενική χρέωση προμήθειας κάθε μέρα. Μπες στο iron.gr ή επισκέψου το κατάστημά μας στη Λάρισα, Μεγάλο Αλεξάνδρου 41. Ήρων, αναπάντεχες λύσεις στην ενέργεια. Μηδενικό πάγιο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Στην Electronet ΒΚ Καζάνα οι τιμές καταραίουν. Ανανεώνουμε συνεχώς την γκάμα μας και εσύ κερδίζεις. Όλα τα προϊόντα τεχνολογίας 2025 σε τιμές κόστου.
7: Ψυγεία, κουζίνες, πλυντήρια, κλιματιστικά, μικροσυσκευές, τηλεοράσεις. Στην Electronet ΒΚ Καζάνα δεν κρατάμε τίποτα. Δεν εξαιρούμε τίποτα. Όλα τα προϊόντα stock σε τιμές κόστου.
6: Προσοχή! Έτοιμο παράδοτα, αλλά όχι για πολύ. Μόλις φύγουν, τέλος. Electronet ΒΚ Καζάνα. Έλα τώρα, πριν τα πάρουν άλλοι.
7: Electronet ΒΚ Καζάνα. Μαζί μας πάντα κερδίζεις. Διονύσου και Παπαδοπούλου πίσω από τα ΚΤΕΛ. Επιλέγουμε το δικό μας κατάστημα και τα χρήματά μας μένουν στον τόπο μας.
8: Ρυθμός 988.

ψυχή σαν πιόνι. Αγνώριστη, αμίλητη, σκληρή και μετακίνητη. Τη δεύτερη μια βόλτα ως τον μπαλκόνι. Το πάλεψα, δεν νίκησα. Με μάλωσα, με χτύπησα. Την τρίτη μέρα είπα θα με φτιάξω. Μα όσο κι αν με έτεινα, γυμνή σε όλα έμεινα. Την τέταρτη είχα πείσμα να ξεχάσω. Για λίγο συγκρατήθηκα, μα πάλι σε θυμήθηκα.

0: σε χρειάζομαι.
1: Την πρώτη μέρα με κρύψα στο στρώμα, εγωισμός στα χώματα και τύψεις για παπλώματα. Τη δεύτερη δεν άνοιγε το στόμα, προς γνώση και συμμόρφωση το πήρα πια απόφαση. Την τρίτη μέρα είπα σήκω πάμε, μακριά σου όμως έπεσα, να περπατάω ξέχασα. Την τέταρτη με θύσια ό,τι να'ναι, στην κόλαση που πέρασα ποτέ δεν

0: Ρυθμός
1: 988.
2: Και στη ζωή μου κατέστρεψα, μόνο στο όπλο μου έστρεψα, στο πρόσωπό μου.